Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Ραδιόφωνο.

0: cosa
1: Κρήτη καράβι σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: καθαρίστρες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: μέρες. Όπως πάντα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
4: αλουμίν.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Αγρίνη στέκει στο.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 7.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Ορίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
17: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Κρήτη FM. Κρήτη FM

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μέλη.

0: όπως πάντα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
0: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210 532 04 66.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα στον Crete FM είναι 8.
3: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Crete FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210 3427 269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
17: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
18: Στη Μαραθώνος Χεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
17: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
18: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Αλέξανδρες, όπως πάντα.
1: Μανώλης Αλεξάκης.
2: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
1: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
3: Πλάσμα της φαντασίας μου.
1: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματισμό, χρηματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
4: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
10: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 9.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης, έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
12: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
13: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
20: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
19: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
20: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
19: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
21: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
22: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
21: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
23: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
24: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
23: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
26: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
11: κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
7: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
11: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
7: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
9: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
4: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
9: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
18: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
19: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
20: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μυρωδιές, όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
3: Στη Μαραθώνο Σιεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
10: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
3: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
14: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
15: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
16: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
15: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
13: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
14: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίνη βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνη, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
0: παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
15: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
21: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
20: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
22: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
23: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
22: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
23: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
22: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
23: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
22: Tony Strom.
23: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
22: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
23: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
24: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
25: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
27: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουριαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια.
0: 210-6666-666.
15: Ιναλουμίν. Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
21: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
22: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
23: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
22: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
23: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
22: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
24: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
25: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ.

0: la Stiepsi Tora Corona. Vedo il mondo a Mirasto. Tu crivo già donne a sto. Che ora me categorò. Για τη γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με χαλάσες κι αγέρες συγκρίνω τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

Είναι 12:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
18: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: In Alumin.
17: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
18: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
17: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
18: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
17: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
18: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
17: Element System, τύπου Dexion και Spider.
18: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
17: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
18: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
19: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: τώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
13: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης, έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο αρετούσα.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολό.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
18: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σε λυπημένη. Ο πόνος που δεν λέγεται αγιάτρευτος πονέμι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: 2.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Μανώλης Αλεξάκης.
11: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και με άσχημος μικρή.
10: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
12: Πλάσμα τη φαντασία μου.
10: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
12: Πάει καιρός, πάει.
13: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
4: Σίτες.
0: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κρητικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
9: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
10: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
12: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθεντους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκης Στεφανής.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 427.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
16: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
17: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας ακόμα μια φορά εδώ στην εκπομπή μας Αρχείων Πολιτισμού. Ο Γιώργος Λεκάκης είναι στα μικρόφωνα του Κρήτη 87,5. Είμαστε εδώ γιατί δεν είμαστε αλλού και γιατί δεν μπορούμε να είμαστε αλλού. Και δεν θα το πιστέψετε, αλλά σήμερα στην Πολιοδική Τράπεζα του Ήχου κάθεται ο Γιάννης Μανόπουλος. Ω, ναι, είναι το μεγάλο, η μεγάλη επιστροφή. Ο Γιώργος Λεκάκης είναι στην διεύθυνση αυτής εδώ της εκπομπής, αυτό εδώ το μικρόφωνο. Και σήμερα θα πάμε σε κάτι χάι απερίγραπτα. Θα δούμε τι θέλαν να πούν. Θα δούμε αν το πάνε. Και γιατί δεν μας το πάνε πιο απλά. Και σε κάθε περίπτωση θα δούμε αυτά που μέχρι τώρα ψάχναμε. Και θα δούμε και πόσο αυτά τα πράγματα σήμερα κάτι μας λένε ή έχουν κάτι να μας πούν. Ή φύγαμε τόσο πολύ από εκείνο τον κόσμο, από εκείνη την κοσμοθεωρία, από εκείνη την σύμφυτη ζωή με τη φύση, που χάσαμε τον μπούσουλα και τώρα γυρνάμε σκέρβελα και είμαστε άχθη άρουρας. Δηλαδή είμαστε βάρητα πάνω στη γη. Η εκπομπή μας Αρχείων Πολιτισμού, εκτός από το δικό μας τον Κρήτη 87,5, αναμεταδίδεται, ακούγεται και σε όλη την Κρήτη από το Χαλιά 98,9, σε όλη την Γερμανία από την Deutsche Welle, σε όλη την Αυστραλία από το Ράδιο Γέφυρα και αναμεταδιδόμεθα διαδικτυακώς, κυρίες και κύριοι, και από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων και από το Focus Web Radio και από τον Albedo 14 και από τον Ενπλό της Στουτκάρδης και τι άλλο θέλετε. Μια εκπομπή που σας προσφέρει ο Νίκος Σαρόγλου με τις χειροποίητες πίτες του, αυτές που πρέπει να τρώτε, γιατί είμαστε ό,τι τρώμε. Χαζομάρες τρώμε, χαζοί είμαστε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Τον άνθρωπο που επιμένει παραδοσιακά, ποντιακά, χρόνια τώρα και σας φέρνει τα φρέσκα καταπληκτικά του προϊόντα από την παραγωγή του στο σπίτι και τα συστήματα ασφαλείας ZEF Security. Και τώρα που είπα Χανιά και 98,9, τι μου ήρθε στο μυαλό. Έρε και να ήμουν στο καφέ Κήπος στα Χανιά, σε αυτό το παραδοσιακό και υπέροχο καφενείο, ένα από τα λίγα καφέ στον κόσμο που λειτουργούν από το 19ο αιώνα αδιαλείπτως και είναι συνεχώς μέχρι σήμερα, να έπινα το ωραίο μου καφεδάκι, να ήμουν στην ωραία Κρήτη μας, αλλά δεν βαριέσαι. Θα πάω λίγο πιο ανατολικά και λίγο πιο νότια. Πιο ανατολικά από τα Χανιά είναι το Ρέθυμνο, ακόμα πιο ανατολικά είναι το Ηράκλειο και έρχεσαι και κατεβαίνω. Φτάνω Κνωσό και πάω Φεστό. Και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκεί που το φως ίσταται, αυτό σημαίνει Φεστός. Και έχω κοντά μου για τούτο το ταξίδι τον φίλο μου, τον Αστέριο Τσίντσιφο. Γεια σου, Αστέρια.
0: Γεια σου, Γιώργο, και να γεια και στους φίλους μας.
20: Και στους φίλους μας. Και είναι και πολύ, ε. Από τότε που το ανακοίνωσες την Παρασκευή, βιάστηκες και εσύ. Με έχουν πάρει 40 τηλέφωνα τουλάχιστον κοινή γνωστή. Με διάφορα σχόλια, οφείλω να σου πω. Με διάφορα σχόλια.
0: Δεν πειράζει. Καλοί και κακοί θα τα ακούσουν σήμερα.
20: Όχι, δεν μιλάω για καλούς ή κακούς ανθρώπους. Τα σχόλια ήταν διάφορα.
0: Ναι, έτσι ερμήνευσα εγώ τα διάφορα.
20: Ναι. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Και έχουμε καιρό να τα πούμε για τον μόνο λόγο, φαντάζομαι, και γνωρίζεις ότι είσαι μακριά.
0: Είναι η απόσταση.
20: Έτσι, και δεν μου αρέσει να κάνω τηλεφωνικές συνεντεύξεις, γιατί για τον ακροατή είναι δύσκολο να τις ακούει και να τις παρακολουθεί. Μόνιμα πάνω.
0: Μόνιμα.
20: Μακεδονία.
0: Ναι.
20: Στα Σέρας.
0: Στα Σέρας, κατά Μεσιού.
20: Από τις Σέρες.
0: Ναι.
20: Μέσα από τις Σέρες.
0: Αν εννοείς καταγωγή, είναι
20: η
0: Γρήτα.
20: Όχι, που μένεις.
0: Σέρες.
20: Εκεί δίπλα δεν είναι και μια αφίπολη.
0: Είναι. Και φαντάζει τόσο μακρινή, ενώ είναι δίπλα.
20: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Άκρα του τάφου σιωπή επικρατεί.
20: Τίποτα.
0: Εκεί.
20: Τίποτα.
0: Κουβέντα
20: Κιχ, πάει η αφίπολη, την ξεχάσαμε, την αφήσαμε, την παρατήσαμε.
0: Κάποιοι δεν την ξεχάσαμε. Ναι.
20: Μιλάς τώρα για τις μειοψηφίες, μωρέ, τις μικρές λιβερές μειοψηφίες. Γενικά ακούς κάτι, κάποια κίνηση, κάποια εξαγγελία, κάποια προγράμματα, κάποια τουριστική αξιοποίηση, κάποιες αναστηλώσεις, κάποιες πινακίδες, δρόμοι. Αυτά ακούς κάτι εκεί, μαθαίνεις κάτι.
0: Και ό,τι ακούγεται, στάκτη στα μάτια είναι. Γιατί έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και απλά δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, για όσους ξεχάσαν, να πούμε ότι μπαίνουμε στον 7ο χρόνο
20: από
0: την ανασκαφή του 2014.
20: Από το μεγάλο πανηγύρι.
0: Ενδιάμεσα έχουν εμπουθεί τα πάντα. Και έτσι θα κάνουμε και αλλιώς θα κάνουμε. Ναι, αλλά ο χρόνος είναι μίληκτος. Έρχεται, περνάει και δεν γίνεται τίποτα.
20: Δηλαδή, βρήκαμε όλο αυτό το πράγμα 500 μέτρα εκεί πέρα. Να τόσο ύψος, τόσο υπερίμετρο. Να το μάρμαρο, να το έτσι. Τα πάμε όλα. Τα εξοραίσαμε όλα.
0: Ανοίξαμε το 6%.
20: Ναι.
0: Κλέψαμε το 6% και το άλλο 94% τίποτα.
20: Και δεν έχουμε κάνει ούτε ένα δρόμο να πηγαίνει προς τα εκεί πέρα. Δηλαδή, ένα δρομάκι, να πάει ένα λεωφορείο, ένα πούλμαν, δηλαδή να πάει τουρίστες.
0: Όποιο πούλμαν. Χρειάζεσαι τζιπ να πας εκεί. Ναι. Αφήνουν προφανώς και το δρόμο να χαλάει επίτηδες.
20: Ναι. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι όλα αυτά τα έχουμε πει εμείς οι δύο τουλάχιστον πολλές φορές και ως καλεσμένοι σε διάφορες εκπομπές, αλλά και όλα αυτά που έχεις προχωρήσει. Τα έχεις πει πρώτα εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πριν προχωρήσεις όσα έχεις να προχωρήσεις. Υπάρχει κάποια νεότερη, γιατί δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα να πούμε στον κόσμο, διότι υπάρχει μια δικαστική, ένα δικαστήριο.
0: Πάντως τώρα είμαστε πιο όρημοι, γιατί με τα χρόνια που περνάνε βλέπουμε και τις προθέσεις τους ξεκάθαρα.
20: Όσο καθυστερεί.
0: Είναι βέβαια η δικογραφία που υπάρχει στον εισαγγελέα.
20: Πόσο Φεβρουάριο. Είναι, πόσα χρόνια είναι τώρα.
0: Δεν έχει πολύ. Είναι 1,5 χρόνο.
20: 1,5 χρόνο. Το δεν είναι πολύ. Γιατί τώρα, για την αμφίπολη.
0: Δεν τους πήραμε χαμπάρι από την αρχή. Και χάθηκε χρόνος έτσι. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Βέβαια, εκκρεμούν δύο καταθέσεις ακόμα στον εισαγγελέα, οι οποίες ήταν να γίνουν άκουσον τέλη Φεβρουαρίου και ήρθε ο κορονοϊός και τα πάγωσε όλα.
20: Δηλαδή,
0: και τώρα ξανά.
20: Δεν μπορεί κάποιος να κάνει κατάθεση σε έναν εισαγγελέα επειδή κάποιοι εφήβρανε τον κορονοϊό, αυτό θα μου πεις.
0: Κοίταξε, η συγκεκριμένη είναι κάτι και Θεσσαλονίκης τώρα.
20: Ωραία, και τι πάει να πει αυτό. Ναι, κατάλαβα. Εγώ άλλο
0: τι να
20: λέω,
0: πεις, τα δικαστήρια ήταν κλειστά.
20: Τα δικαστήρια.
0: Πού να πας να βγάλεις άκρη τώρα εκεί.
20: Ναι, δεν πάταγε κανείς δηλαδή.
0: Και εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ξαναθερμάνθηκε αυτό. Οι άνθρωποι περιμένουν. Νομίζω θα έχουμε αίσια έκβαση. Είναι αδύνατο να μπει αυτή η υπόθεση στο αρχείο, γιατί υπάρχει αντίδικος όμιλος αμφιπολιτών. Βέβαια μπορούν να το κολυσιεργούν, αυτό είναι αλήθεια, και ποιος θα κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει στη συγκεκριμένη...
20: Εφευρίσκοντας γραφειοκρατικές έτσι, τερτύπια και δικλείδες και διαδρόμους και
0: πολλές φορές
20: έτσι.
0: Δεν χρειάζεται και να εφεύρουν κάτι. Mm-hmm. Το κάνουν έτσι.
20: Ναι.
0: Και εσύ περιμένεις και δεν ξέρεις γιατί περιμένεις. Mm-hmm. Είναι απλό.
20: Όλο αυτό το διάστημα σε πήρε κάποιος επίσημος τηλέφωνο, ρε παιδί μου, κάποιος αρχαιολόγος, κάποιος από εδώ, κάποιος από το Υπουργείο να σου πει αυτά, να
0: ποτέ.
20: Σου πει, έλα να συζητήσουμε, να το δούμε τι έχεις να καταγγείλεις, τι έχεις να πεις. Κάποιος περιφερειάρχης, κάποιος νομάρχης, κάποιος, ξέρω εγώ, να σε πάει να σου πει, ρε παιδί μου, έλα να το δούμε αυτό το πράγμα. Κάποιος, στην ουσία δεν είσαι μόνος σου, είναι ένας σύλλογος ολόκληρος.
0: Ναι.
20: Να πει ένας σύλλογος κάτι λέει. Για να τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, τι λένε.
0: Κανονικά, όχι μόνο θα έπρεπε. Αλλά θα έπρεπε να έρθουν και να ζητήσουν και τα ρέστα. Γιατί τους παρουσιάζω απροκάλυπτα στο διαδίκτυο με υπότιτλο αρχαιοκάπηλος. Mm-hmm. Όλος ο κόσμος το ξέρει.
20: Ναι, το έχεις κάνει πολλές φορές, ναι.
0: Ναι. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι εάν ήταν αθώοι, θα έπρεπε να υπερασπιστούν την τιμή τους. Και εγώ κατά ένα μεγάλο λόγο επίτηδες τους εξωθώ προς εκείνη την κατεύθυνση. Mm-hmm. Γιατί εάν με μηνύσουν για συκοφαντία, θα πρέπει να ανασύρω εγώ τη δικογραφία για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και τότε θα φανεί περίτρανα ότι είναι αρχαιοκάπηλοι. Βλέπεις, είναι, η κατάστασή τους είναι λίγο τραγική.
20: Μπρος και πίσω ρέμα.
0: Μπράβος.
20: Αλλά εγώ τα βάζω στην άκρη όλα αυτά. Πες ότι άστα αυτά, δηλαδή. Ρε παιδί μου, κάποιος δεν ενδιαφέρθηκε να πει τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν να πούν. Από μέσα σε έβγαλε κανένα μέσο να τα πει αυτά τα πράγματα?
0: Όχι, κανείς.
20: Δηλαδή μόνο η κουμπή αυτή?
0: Ναι, είσαι ο μόνος που τα είπαμε τότε και ναι. Τα λέμε και τώρα,
20: ναι, ρε παιδί.
0: Έχουμε και εμείς δημοσιογράφους εκεί στα Σέρας.
20: Ναι.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
20: Ούτε οι ντόπιοι.
0: Ούτε τίποτα.
20: Ναι. Αυτός... Πώς το εκλαμβάνεις εσύ, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Το γίνεται μια μήνυση, μια αγωγή. Κάποιος κάτι λέει, ρε παιδί μου, και για έναν αρχαιολογικό χώρο που μέχρι πριν λίγο πριν γίνουν όλα αυτά, φωνάζαμε και διατυμπανίζαμε ότι είναι η Ακρόπολη της Μακεδονίας. Ότι είναι
0: Παρθενώνας.
20: Ότι πρέπει να είναι κάτι σπουδαίο, πρέπει να είναι κάτι ωραίο. Ρε παιδιά, δείτε το. Αυτό μπορεί να λύσει οικονομικά προβλήματα, τουριστικά προβλήματα, να φέρει θέσεις εργασίας, να αξιοποιηθεί ο τόπος, να φάνε ψωμί οι κάτοικοι και τα γύρω χωριά να γίνουν έργα. Δηλαδή, αυτό αν το αξιοποιούσες, δηλαδή, θα μπορούσε να τρώνε 5-10 χωριά γύρω από εκεί. Δηλαδή, είναι κάτι ωραίο. Δεν μίλησε κανείς για κάτι άσχημο. Και ξαφνικά. Όλο αυτό το πράγμα το παγώνουμε για ποιο λόγο? Για τον όποιο λόγο.
0: Όχι, ο λόγος είναι συγκεκριμένος.
20: Ναι,
0: είναι ο Αλέξανδρος εκεί.
20: Ο λόγος είναι συγκεκριμένος κατ' εσέ. Εγώ άλλο λέω. Για τους ντόπιους δημοσιογράφους. Δεν έχουν τους Βορειοελλαδίτες. Δεν έχουν δηλαδή το σπυρί μέσα. Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Όχι, δεν το έχουν.
20: Δεν το έχουν.
0: Είναι όλοι στο ίδιο βαρέλι. Κολλιός και κολλιός.
20: Μάλιστα.
0: Προφανώς τρέμουν για αυτό το πενιχρό που κερδίζουν και δεν τολμούν να πάνε εκεί που η ιδιότητά τους θα το επέβαλε.
20: Ναι, γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ελέγχει την εξουσία, έτσι. Δεν είναι να γλύφει την εξουσία, είναι να ελέγχει την εξουσία. Τουλάχιστον
0: και να αγνοεί τόσο τρανταχτά πράγματα που βγαίνουν στη δημοσιότητα, έτσι.
20: Άσε το τι βγαίνει, ρε παιδί μου, θα βγει. Εγώ άλλο σου λέω. Εγώ μαθαίνω ότι δίπλα στο χωριό μου βγαίνει ένα τέτοιο τύμβο. Ένα τέτοιο, στην αρχή λέγανε τάφο. Μετά λέγανε παιδιά δεν είναι τάφο. Είναι ολόκληρο μνημείο, είναι ολόκληρο ναό. Είναι βιβλιοθήκε μέσα με την έννοια ότι έχουν πράγματα που σου μαθαίνουν. Είναι ναό, είναι συγκρότημα. Έφυγε από το τάφο, καταλάβανε κάποιοι ότι είναι μνημείο, καταλάβανε ότι είναι κάτι σπουδαιότερο από αυτό και του λέγαμε ότι έχει και άλλα δίπλα. Είναι ολόκληρο το πράγμα και είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο του. και όλο αυτό το πράγμα τώρα ξαφνικά τελείωσε, έσβησε, βάλαμε μια ταφόπλακα από πάνω και δεν μιλάει κανένας. Τουλάχιστον οι Μακεδόνες, οι Θράκες, ναι.
0: Η τελευταία πληροφορία από μεριάς Μενδώνης είναι ότι από το 22 θα γίνει επισκέψιμο αυτό μόνο για ειδικές ομάδες. Τώρα τι σημαίνει ειδικές ομάδες, εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Δηλαδή ας πούμε ειδική ομάδα είναι αν έρθει ο πρέσβης της Αμερικής με την κουστοδία του. Προφανώς θα είναι ειδική ομάδα. Ή αν έρθει, ξέρω εγώ, από αυτούς που και που επισκέπτονται εκεί. Και εγώ απορώ γιατί επισκέπτονται το χώρο. Γιατί κατά τη Μενδόνη δεν έχει τίποτα. Γίνεται επίσκεψη στο τίποτα δηλαδή.
20: Ναι, και εντάξει, εγώ θα σου πω, δεν ξέρω.
0: Ομάδες, είναι εγώ, μυστήρια.
20: Ναι, δεν ξέρω πόσο νόμιμο είναι ένας ο αρχαιολογικός χώρος να μην επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα άνθρωποι παρά μόνο κάποιοι.
0: Ειδικές ομάδες.
20: Ή όποιοι. Ναι. Οι ψηλοί, οι κοντοί, οι χοντροί, οι ανάποδοι, αυτοί που έχουν ένα μάτι, αυτοί που έχουν 3,5 πόδια, δεν ξέρω ποιοι. Ένας χώρος είναι για όλους. Ένας αρχαιολογικός χώρος ανήκει σε όλο τον λαό.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
20: Ανήκει σε όλο τον πλανήτη, ανήκει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να επιτρέπεται ίσο, αν επιτρέπεται για σένα, πρέπει να επιτρέπεται και για μένα.
0: Σαφέστατα.
20: Έτσι. Τώρα αυτό το έχουμε για κάποιους, για λίγους, για εκλεκτούς, για ψηλούς, χοντρούς, αδύνατους, γαλανομάτες και ξανθούς. Δεν ξέρω, αυτό μου φαίνεται εμένα πολύ.
0: Και γιατί άραγε, αφού είναι το τίποτα.
20: Ναι, αυτό είναι ένα. Τι να έρθουν να δουν το τίποτα.
0: Όμως δεν βλέπουν το τίποτα.
20: Όχι, επί της ουσίας μέχρι στιγμής το τίποτα βλέπουμε.
0: Ναι.
20: Επί της ουσίας. Τα άλλα είναι λίγο παραπέρα και παρακάτω. Τα έχουμε πει, Αστέρ, έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και τα έχουμε πει πολλές φορές. Όσοι θέλουν να ανατρέξετε στο διαδίκτυο, χτυπήστε το όνομά μου μαζί με του Αστέριου και θα δείτε πάρα πολλές εκπομπές. Για να μην τρώμε το χρόνο σας με αυτό το πράγμα. Απλώς εμένα με διαολίζει και όποτε το βλέπω και όποτε το βρίσκω, ότι είναι το ξαναφέρνω στην επικαιρότητα μόνο και μόνο για να είναι στην επικαιρότητα, δηλαδή για να μην ξεχαστεί, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
0: Εγώ από τη μεριά μου κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να μην φύγει αυτό από το προσκήνιο.
20: Ωραία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, χαιρετήματα από την Νότια Αφρική έχουμε.
0: Ωραία.
20: Κάπου πιο κοντά από την Ελλάδα δεν είναι κανένας, τίποτα από την Νότια Αφρική ήρθε ο πρώτος. Πρέπει να είσαι καλά, φίλε μας. Από την Νότια Αφρική. Από την Νότια Αφρική. Και εμείς θα πάμε στην Νότια Κρήτη τώρα. Γιατί έκανα ένα πρόλογο στην αρχή για τα Χανιά και το ωραίο καφέ εκεί πέρα που είναι από το 19ο αιώνα το καφέ Κήπος. Και πάμε αλλού τώρα. Πάμε εκεί που ίσταται το φως. Δύο μεγάλες πόλεις, έχει πολλές η Κρήτη, αλλά δύο κλέψανε τη δόξα της εκατομπόλεως Κρήτης. Είχε 100 πόλεις η Κρήτη, κατά τον Όμηρο. Φαντάσου τώρα, είχε 100 πόλεις. 100 πόλεις ήτανε. Αλλά όπως ξέρεις, δύο φέγγουν, είναι δάδες. Η Κνωσός, η οποία είναι η Γνωσός, έχει τη γνώση, και η Φεστός, όπου εκεί στέκεται το φως. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα έβριμα, παλιό, παλαιότατο, ο γνωστός δίσκος της Φεστού, που πολλοί επιχείρησαν και να το διαβάσουν, να τον ερμηνεύσουν, ο καθένας έκανε την προσπάθειά του. Άλλος φιλότιμα, άλλος μη φιλότιμα, άλλος παραπλανητικά, άλλος ξεπαραπλανητικά. Και να πούμε ότι είναι και το πρώτο τυπογραφικό σύστημα στον κόσμο, έτσι.
0: Ναι.
20: Για πρώτη φορά ο άνθρωπος επιχείρησε να κάνει τυπογραφικά στοιχεία. Δηλαδή όπως έκανε τις μήτρες και τα χτύπα για τα στοιχεία στην τυπογραφία που υποτίθεται ότι εφήβρε ο Γουτεμβέργιος το 15ο αιώνα, τρίχες τώρα εφήβρε ο Γουτεμβέργιος το 15ο αιώνα. Και αυτό υπάρχει 15-20 αιώνες πριν στην Κρήτη.
0: Και είναι εκπληκτική η ποιότητα διατήρησης του. Είναι καταπληκτικό, έως απίστευτο. Πώς αυτό το πράγμα το κεραμικό διατηρήθηκε σε αυτή την ποιότητα.
20: Πολλοί θα θέλανε βέβαια να μην είχε διατηρηθεί και
0: ναι,
20: να είχε σπάσει, γιατί βέβαια όταν βρέθηκε δεν ξέρανε πού πάει το πράγμα.
0: Και ακόμα περισσότεροι δεν θα ήθελαν να ερμηνευτεί και ποτέ.
20: Λες, ε.
0: Ναι.
20: Να πω λοιπόν ότι εγώ την πρώτη μελέτη που διάβασα ήταν της Έφης Πολυγιαννάκη. Ο δίσκος Φεστού μιλά ελληνικά. Έκανε ένα ωραίο βιβλίο η Έφη τότε. Και πραγματικά πήραμε την πρώτη γεύση ότι τουλάχιστον αυτά είναι
0: ελληνικά. Μιλά ελληνικά.
20: Μιλάει ελληνικά.
0: Αυτό
20: έτσι, είναι δεδομένο. Και αυτό λύνει και πολλά πράγματα, ξέρεις, πολλά προβλήματα που θέτουν κάποιοι σχετικά με το αν οι Κρήτες ήταν Έλληνες, αν μιλούσαν ελληνικά και άλλα τέτοια εμπριμέ διάφορα που
0: ακούμε. Όντως τα λύνει αυτά και μάλιστα κατ' εμέ λύνει και το θέμα της θεολογίας των αρχαίων, που είναι πάρα πολύ βασικό.
20: Ναι. Να πάμε λίγο από την αρχή να πεις λίγο το έβριμα και το εποχή και πώς και τι και πού.
0: Καταρχάς ας πούμε πώς ήρθα σε επαφή εγώ με το δίσκο της Φεστού.
20: Ναι, για κάποιον όμως που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το δίσκο αυτό, μιλάμε όντως για ένα δίσκο πύλινο που
0: ήξερα την ύπαρξή του, όμως ποτέ δεν έριξα τα μάτια μου επάνω του να δω με τι μοιάζουν αυτά τα σύμβολα που έχει επάνω. Θεώρησα εξ αρχής λανθασμένα ότι το θέμα είναι γλωσσολογικό και ότι εμένα δεν με αφορά. Όμως τελικά, με αφορμή την επίσκεψη του Gareth Owens στις 10 Νοεμβρίου του 2018 στις Σέρες, ένας φιλοξενούμενος ήθελε να πάει ντε και καλά και εγώ έπρεπε να τον συνοδεύσω. Τότε είδα για πρώτη φορά τα σύμβολα που έχει ο δίσκος της Φεστού επάνω. Και αυτό που μου έκανε αμέσως έκπληξη είναι ότι μου ήταν γνωστά. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά τα σύμβολα που ξεκίνησαν την καριέρα τους από το δίσκο της Φεστού ήταν διαχρονικά και απαντώνται στα μεταγενέστερα νομίσματα.
20: Τα βρίσκες λοιπόν εσύ αργότερα τα ίδια σύμβολα σε άλλα...
0: Τα οποία είχα μπει στη διαδικασία να τα ερμηνεύω. Είναι ένα βιβλίο που δεν εκδόθηκε ακόμα, Σύμβολα και Μονογράμματα λέγεται, και σοκαρίστηκα. Όταν τέλειωσε ο Gareth Owens, μπήκα στον πειρασμό να του ζητήσω το μικρόφωνο και να του ζητήσω την άδεια, αν μου επιτρέπει να διαβάσω λίγο από εκείνη τη στιγμή. Βέβαια δεν έγινε αυτό. Αλλά όταν...
20: Τι σου είπε, δεν σου δίνω μικρόφωνο?
0: Όχι, δεν το ζήτησα καν. Σου λέω, μπήκα στον πειρασμό να το ζητήσω.
20: Όχι, θυμάμαι μια άλλη εκδήλωση που είχαμε βρεθεί οι δυο μας και δεν μας δώσανε καν μικρόφωνο να μιλήσουμε.
0: Α, εκείνο είναι άλλο.
20: Δεν ζητήσαμε.
0: Δεν ήταν η συγκεκριμένη.
20: Όχι, ρε παιδί μου, λέω, το έχουμε αυτό, λες και το τραβάμε. Θυμάσαι ποια εκδήλωση, λέω, στο Πολεμικό Μουσείο που ήταν.
0: Και από εκείνη τη στιγμή ήθελα όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πάω σπίτι. Κατέβασα το δίσκο της Φεστού στον υπολογιστή μου, πήρα χαρτί και μολύβι και λέω, ας βάλω σε σειρά τις ερμηνείες που ξέρω για το κάθε σύμβολο.
20: Να δω τι βγαίνει.
0: Και κάθε στίχο που περνούσα, έχει 61 στίχους ο δίσκος της Φεστού, έλεγα, κάνε Θεέ μου να συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Και συνεχίστηκε μέχρι το τέλος. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι η ερμηνεία αυτή που προέκυψε από τα νομισματικά σύμβολα, τα οποία είπαμε απαντώνται διαχρονικά, δεν χωρά αμφισβήτηση, γιατί πρόκειται για 45 διαφορετικά σύμβολα που επαναλαμβάνονται 242 φορές επάνω στο δίσκο, και ως εκ τούτου, εάν δώσεις λάθος ερμηνεία, δεν θα ταιριάζει σε όλα τα περιβάλλοντα που εμφανίζεται το ίδιο σύμβολο. Είσαι υποχρεωμένος δηλαδή να κρατήσεις τη σειρά του μηνοήτη που έκανε αυτό το πράγμα και να βάζεις πάντα την ίδια ερμηνεία όταν συναντάς το ίδιο σύμβολο.
20: Μονόδρομος είναι δηλαδή?
0: Είναι μονόδρομος. Είναι ένα ύμνος παζλ. Έχει τις επαναλήψεις του, έχει τις ομοιοκαταληξίες του και εσύ είσαι υποχρεωμένος να τηρήσεις.
20: Ρυθμό.
0: Ρυθμό, οπωσδήποτε. Δεν επιδέχεται λάθος ερμηνεία. Ένα σύμβολο να κάνεις λάθος, ας πούμε, αν το σύμβολο της ευλογίας, εσύ δεν το πεις ευλογία και το πεις οτιδήποτε άλλο, στα 11 περιβάλλοντα που εμφανίζεται το σύμβολο της ευλογίας, κάπου θα ταιριάζει, κάπου δεν θα ταιριάζει. Γι' αυτό το λέω παζλ. Είναι παζλ εκφράσεων. Είναι η σωστή έκφραση. Και οπωσδήποτε η διαδικασία είναι απλή. Για να προχωρήσεις στην ερμηνεία του δίσκου χρειάζεται πρώτα...
20: Περίμενε, θα πάμε εκεί αφού κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Θέλω να ολοκληρώσω για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν και επιχείρησαν. Ήταν ο Χαμιζίδης που το είδε ότι είναι ποντιακό, θέλοντας να μας πει ότι αν ξέρεις ποντιακά μπορείς να διαβάσεις και τα κριτικά, θέλοντας αυτό μας έδειξε την σχέση, την κοντινή σχέση ποντιακής διαλέκτου που σήμερα μιλάει τα αρκαδοκυπριακά, τα αρκαδοκριτικά, που σημαίνει ότι όποιος ξέρει ποντιακά ξέρει αρχαία ελληνικά και μιλάει και ήθελε να κάνει όλη αυτή τον κύκλο. Ο Μινάς ο Τσικριτζής που έχει κάνει τις δικές του έρευνες και κάποιοι άνθρωποι που επιχείρησαν και προσπάθησαν πάνω σε αυτό, καθένας από το μετερίζει του. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τον έχεις δει το δίσκο στο αρχαιολογικό μουσείο της Φεστής του Ηρακλείου?
0: Όχι, δεν έχω πάει. Όχι. Μόνο στις φωτογραφίες.
20: Θα το ψάχνεις.
0: Δεν κατάλαβα.
20: Θα το ψάχνεις.
0: Γιατί δεν υπάρχει.
20: Όχι ρε παιδί μου, αλλά είναι τέτοιο έβριμα.
0: Α, κατάλαβα. Και εγώ μήπως το εξαφάνισα.
20: Όχι ρε παιδί μου, μέχρι εκεί δεν φτάσαν. Είναι τόσο πολύ φωτογραφημένο άλλωστε. Θα πρέπει με το που μπαίνεις μέσα να είναι ένα μεγάλο ολόγραμμα και να μπαίνεις μέσα από αυτό σαν μπύλη να μπαίνεις μέσα στο μουσείο. Δηλαδή,
0: σωστό.
20: Δηλαδή, εάν καταλάβουν οι αρχαιολόγοι, οι αρχαιοφύλακες, οι υπεύθυνοι του Υπουργείου, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, του τουρισμού, θα πρέπει αυτό να είναι μια μεγάλη πύλη παντού, στο Ηράκλειο, στη Φεστό, στους δρόμους και να περνάς μέσα από εκεί.
0: Έτσι.
20: Να δεν το κάνεις καθόλου τουριστική ατραξιόν, να το πουλήσεις.
0: Και πόσο μάλλον τώρα που είναι και η ερμηνεία γνωστή.
20: Εντάξει, εσύ λες τώρα που είναι ερμηνεία. Εγώ σου λέω να προβάλλεις ρε παιδί μου, να προβάλλεις τις μοναδικότητές σου, οι οποίες σε κάνουν να έχεις γραφή, ρήμα, ομοιοκαταληξία, ύμνους, θεσμούς, αξιώματα, τυπογραφία το 1500 π.Χ. Δηλαδή 3.500-4.000 χρόνια πριν από σήμερα. Και αν αυτό δεν μπορείς να το προβάλλεις και να κερδίσεις από αυτό, είσαι άξιος της μοίρας σου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι είναι ελληνικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς θα το είχαν ξεπεράσει. Αν ερχόταν από πουθενά αλλού.
20: Πάμε στο διαλυματάκι μας, το πρώτο μας διαλυματάκι, και ερχόμαστε μετά για να μπούμε στη σύμβολο-σύμβολο και στην ερμηνεία του δίσκου. Γιάννη Μανόπουλε, αφού έρχεσαι, όποτε περνάει αυτοκίνητο απ' έξω, άντε βάλε μας τα σύμβολα εδώ πέρα, τις μουσικές σου, και πάμε. Αρχείο πολιτισμού με τον Γιώργο Λεκάκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στα μικρόφωνα του Κρήτη 87,5. Απ' την άλλη μεριά του μικροφώνου είναι ο Αστέριος Τσίντσιφος και είμαστε στη Φεστό. Είμαστε στο δίσκο της και θα προχωρήσουμε να σας δείξουμε το κλειδί κατά τον τρόπο του Αστέριου. Τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο δίσκος, αυτό το τεχνούργημα, το πρώτο τυπογραφικό τεχνούργημα του κόσμου, διαβάζεται. Αστέρια, τον τρόπο.
0: Λοιπόν, για να φτάσουμε στην ερμηνεία απαιτούνται τρεις φάσεις. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το σύμβολο, πρέπει να το αποσυμβολήσουμε και μετά να προχωρήσουμε στη σύνθεση των πολλών συμβόλων που εμπεριέχονται στον ίδιο στίχο. Εγώ δεν είχα το πρόβλημα της αναγνώρισης ούτε το αποσυμβολισμό.
20: Λόγω της ενασχόλησης,
0: λόγω της προηγούμενης. Εδώ να πούμε ότι στην πραγματικότητα, όταν αποσυμβόλιζα τα σύμβολα για να, στο βιβλίο το οποίο δεν εξεδόθη βέβαια ακόμα, έχει ακόμα δουλειά, στην πραγματικότητα δούλευα για την ερμηνεία του δίσκου χωρίς να το ξέρω. Και απλώς η επίσκεψη του Gareth Owens έδωσε την αφορμή για αυτό το πράγμα. Αυτό που έλειπε είναι η σύνθεση, η οποία δεν είναι δύσκολη εφόσον πατάς σωστά όσον αφορά την αναγνώριση και τον αποσυμβολισμό. Να πούμε ότι η αρχή του ύμνου είναι από την πλευρά όπου στο κέντρο έχει ένα ρόδακα. Από εκεί ξεκινάει ο πρώτος στίχος και βέβαια ξεκινάει με τον ήλιο. Ο ρόδακας είναι ήλιος. Να πούμε ότι έτσι συμβόλιζαν τον ήλιο οι αρχαίοι. Ο ρόδακας στην πραγματικότητα είναι το άνθος από τον ούφαρο, το οποίο για τους αρχαίους ήταν το σύμβολο της αναγέννησης. Αναγέννησης γιατί ξεπροβάλλει από το βρώμικο αβαθές αυτό το υπέροχο άνθος.
20: Από το βάλτο, ναι.
0: Ναι. Και προκειμένου να γίνει η αναγέννηση είναι απαραίτητη η γονιμοποιώς ενέργεια του ήλιου.
20: Η άνοιξη, να έρθει η άνοιξη και τότε αρχίζουν τα νούφαρα.
0: Λοιπόν, το πρώτο σύμβολο λοιπόν του δίσκου είναι ο ήλιος. Το δεύτερο σύμβολο του δίσκου που θα σταθούμε λίγο εδώ, γιατί είναι ο αφηγητής του ύμνου, τον αναγνωρίζουμε από δύο συγκεκριμένα πράγματα σαν ιερέα του ήλιου. Έχει στον κρόταφό του μία τούφα μαλλιά, δεν έχει μαλλιά, έχει μία τούφα μαλλιά μόνο, που έχουν το σχήμα κέρατος κρυού. Αυτό, άμα το συνδέσουμε με τον άμμονα Δία που έχει το ίδιο κέρας και είναι ηλιακός, αν το συνδέσουμε με τον Κάρνιο Απόλλωνα που έχει το ίδιο κέρας και είναι ηλιακός, με τον Αλέξανδρο Ήλιο που έχει το ίδιο κέρας.
20: Ο Αλέξανδρος το πήρε αφού πήγε στον άμμονα, βέβαια, κάτω
0: εκεί. Ναι. Ναι. Είναι ο Αλέξανδρος Ήλιος. Mm-hmm. Λόγω του κέρατος. Αυτός είναι ο ιερέας του ήλιου. Από την τούφα μαλλιά, αλλά και από τη διπλή σπήρα που έχει στο μάγουλο, που είναι το σύμβολο του ήλιου. Το σύμβολο της αιωνιότητας.
20: Ένας ιερέας μιας ηλιακής θρησκείας, μιας ναι. ηλιακής κοσμοθέασης. Ούτως ή άλλως ήταν ηλιακή κοσμοθέαση.
0: Ναι, πρέπει να πούμε γιατί αυτή η κεφαλή που εμφανίζεται σαν δεύτερο σύμβολο είναι ο ιερέας του ήλιου, είναι και ο αφηγητής του ύμνου. Και σαν τρίτο σύμβολο έχει ένα στάχι. Δηλαδή, αν θέλουμε να το πούμε συνοπτικά, κάνουμε επίκληση, προσφωνούμε τον ήλιο, όχι με το όνομά του, και το λέμε Κύριε. Τι κάνει ο ιερέας? Υμνεί. Κύριε, υμνώσε, καρπερέ, που βγαίνει από το στάχι. Αυτό είναι μια πρώτη, ένας μπούσουλας, όπου πάνω σε αυτό εμείς οφείλουμε να κάνουμε τη σύνθεση.
20: Ναι, πολλές προσευχές στην αρχαιότητα ξεκινάνε με τον ήλιο, ακόμα και το αλφάβητο. Το πρώτο γράμμα, το αλ, το αλφα που έχουμε, είναι από το ήλιος. Μάλλον ο ήλιος είναι από το αλ. Αέλιος, όπως το λέει ο Όμηρος, άλιος είναι ήλιος. Δηλαδή και το αλφάβητο είναι μια επίκληση προς τον ήλιο. Δηλαδή ξέρουμε ότι πολλές αρχαίες προσευχές ξεκινάνε με τον ήλιο.
0: Ο αφηγητής λοιπόν, που είναι ο ιερέας, βλέπει τον πρώτο στίχο που έχει τρία σύμβολα και ξεκινά την αφήγηση. Κύριε, απαγορεύεται να δώσει, να πει το όνομά
20: του. Ναι.
0: Πρέπει να τον περιγράψει. Κύριε ζωοδότη, πανόπτα φωτεινέ. Τον περιγράφει. Υμνώσε ο ιερέας σου. Και βλέποντας το στάχι, πρέπει να επικαλεστεί τη γονιμοποιώ ενέργεια του ήλιου, γιατί είναι στον ίδιο στίχο, και να συνεχίσει και να πει εσένα που κάνεις τη γη να καρπίζει. Το στάχι είναι ο αντιπροσωπευτικός καρπός, ο οποίος για να δώσει αυτό που πρέπει να δώσει χρειάζεται τον ήλιο. Δηλαδή, κύριε ζωοδότη πανόπτα φωτεινέ, υμνώσε ο ιερέας σου εσένα που κάνεις τη γη να καρπίζει. Έτσι ξεκινά ο ύμνος του Σφιστού.
20: Άλλωστε τα δημητριακά όλα αυτά λέγονταν πυρά, ήταν από την πύρα που πρώτη τα έδωσε αφού τελείωσε ο κατακλυσμός, και είναι το βασικό στοιχείο της διατροφής μας. Γι' αυτό και μετράμε την διατροφή μας όχι σε ποσότητα αλλά σε θερμίδες, διότι τα πυρά είναι θερμότητα, έτσι, και είμαστε ζωντανοί όσο διατηρούμε τη θερμοκρασία του σώματός μας στο 36,5 36,6, 36,7, έτσι. Άρα λοιπόν τα πυρά είναι αυτά που διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος, γι' αυτό τα βάζει εκεί πέρα, διότι είναι κατεξοχήν ο θερμοστάτης του σώματος.
0: Περνάμε στο δεύτερο στίχο που έχει μόνο δύο σύμβολα. Αφού κάνει την επίκλησή του στον ήλιο, αναφέρεται στους ανθρώπους που έρχονται στη γιορτή. Είναι αυτό το ανθρωπάκι που περπατάει, ο Μινοήτης, γιατί είναι μινοϊκά ντυμένος. Ναι. Και έχει και ένα μουσικό όργανο μετά, το διάβλο. Αν το προσέξει κάποιος καλά, θα δει ότι πρόκειται για ένα διάβλο. Συνεχίζει ο ιερέας. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα με μουσική να γιορτάσουν. Να πούμε εδώ ότι επ' ευκαιρία της γιορτής των ψαράδων γράφτηκε αυτός ο ύμνος, και στο δεύτερο στίχος αναφέρεται στην προσέλευση του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή γινόταν πανηγύρι εκεί.
20: Προφανώς, ναι. Ναι, ήταν μια γιορτή ψαράδων, όπως γίνεται σε πολλά παραθαλάσσια χωριά σήμερα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν πανηγύρι. Και αν προσέξει κάποιος την εμφάνιση του ανθρώπου που περπατάει, θα δει την περηφάνεια, τη χαρά που πάει προς εκεί, ας πούμε.
20: Όπως με χαρά πηγαίνουμε σήμερα σε μια γιορτή.
0: Και είναι καταπληκτικό ότι αποτυπώσαν ακόμα και αυτή την έκφραση μέσα σε αυτά τα σύμβολα, τα οποία μετράνε, είναι σε χιλιοστά, είναι πολύ μικρά. Η όλη διάμετρος του δίσκου είναι 16 εκατοστά.
20: Οπότε βάλε πόσο είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι χώρο
20: έχει. 1, 2, 3, 4, 5 ομόκεντρους κύκλους εκεί, ναι, πέρα.
0: Τι πότε... χώρο πιάνει το καθένα. Και όμως υπάρχει τέτοια λεπτομέρεια. Συνεχίζει ο ιερέας στον τρίτο στίχο και πάει στη δεύτερη θεότητα της ιεραρχίας. Και σε ύμνο. Να πούμε εδώ ότι η Ρέα, που είναι το δεύτερο πρόσωπο,
20: το δεύτερο ιερό πρόσωπο, το δεύτερο, ναι, θεϊκό πρόσωπο που αναφέρεται,
0: οι Μινωίτες εφεύραν ένα σύμβολο για αυτήν. Θα το δει κάποιος όταν θα κατεβάσει το δίσκο της Φεστού, όπου από αυτό το σύμβολο γεννήθηκε το δελφικό έψιλον. Είναι στην πραγματικότητα ένα έψιλον με προεκτάσεις επάνω και κάτω τη γραμμή κατά πίσω, με 5 απολύξεις πάνω και κάτω. Ναι. Θέλει να πει ότι πάνω και κάτω.
20: Ναι. Όπως αργότερα είπε ο Ηράκλειτος, ότι και πάνω έτσι και κάτω.
0: Αυτό.
20: Και να πούμε τη σχέση της Κρήτης με, με τους Δελφούς. Οι Κρήτες ίδρυσαν τους Δελφούς, ναι, φεύγοντας με τον Απόλλωνα από εκεί πέρα.
0: Είναι ένα, οπότε, καταπληκτικό σύμβολο, το οποίο στην ερμηνεία του ο ιερέας την αποκαλεί και σε υμνό. Την αποκαλεί πολύμορφη, όπως και σε υμνό πολύμορφη, που σε ουρανό και γη ενεργείς. Αυτό το πάνω
20: όπως
0: και κάτω,
20: πάνω έτσι και κάτω, ναι.
0: Στο επόμενο σύμβολο είναι το ραβδί του Ασκληπιού. Είναι η ράβδος με το φίδι να ηλίσετε.
20: Το επόμενο πιο ιερό πράγμα δηλαδή είναι η υγεία, το, ναι, να είμαστε καλά, να έχουμε τα μυαλά μας στο κεφάλι μας και όλο αυτό το πράγμα.
0: Που υγεία δίνεις. Και το επόμενο σύμβολο είναι η κουκουναριά, το ιερό δέντρο της Κρήτης. Mm-hmm. Αν κάποιος το δει με αυτή τη σκέψη, θα τη διακρίνει εύκολα την κουκουναριά.
20: Και έχουμε το Διόνυσο, το κριτικό που έχει το θύρσο πάνω και αυτά, ναι.
0: Το οποίο στο δίσκο επάνω είναι το σύμβολο της θεάς της φύσης. Mm-hmm. Το ίδιο φυτό το κρατάει η Ρέα σε δεκάδες νομίσματα αργότερα στην κλασική εποχή.
20: Και σφραγιδόλυφος.
0: Ναι. Στα μινωικά. Mm-hmm. Είναι φως φανάρι. Mm-hmm. Δηλαδή, και σε υμνό πολύμορφη, που σε ουρανό και γη ενεργείς, που υγεία δίνεις, θεά της φύσης εσύ, αιώνια μητέρα των πάντων. Αυτός είναι μεγάλος στίχος, έχει 7 σύμβολα. Θυσία κάνουμε. Η θυσία συμβολίζεται στο δίσκο με το Μάρι Ταύρου. Ο Επουράνι, το σύμβολο του ουρανού, είναι ο κύκλος με τους 7 ορατούς πλανήτες που ήταν στην αρχαιότητα. Έχει 7 κουκίδες μέσα.
20: 7 ορατοί και
0: το οποίο ερμηνεύεται ο Επουράνι, που προστασία χαρίζεται.
20: Ο κύκλος.
0: Που είναι η κεφαλή του Τάλου. Όπως ο Τάλος προστάτευε την Κρήτη, έτσι η επιλογή του σύμβολου της προστασίας επάνω στο δίσκο είναι η κεφαλή του Τάλου. Με τη Μοϊκάνα.
20: Περίεργα το λες, αλλά έτσι είναι. Άμα δει κανείς τα σύμβολα των Ινδιάνων με τα σύμβολα των Κρητών, που προφανώς προϋπάρχουν τα σύμβολα των
0: Κρητών. Καλά, εκεί πάει αλλού το θέμα μετά.
20: Εκεί πάει, δεν πάει από
0: αλλού. Μινωίτες εκεί.
20: Ναι, αυτό, ναι, αυτό δεν πάει πουθενά αλλού, μόνο του πάει εκεί.
0: Και να πούμε εδώ, γιατί συναντάμε για πρώτη φορά το σύμβολο της προστασίας, σε όλη την πρώτη πλευρά του δίσκου ζητούν προστασία, ενώ στην πίσω πλευρά του δίσκου ζητούν αυθονία. Μια κοινωνία, σε μια κοινωνία είναι τα δύο βασικά αγαθά. Αν έχει προστασία και αυθονία, τα έχει όλα. Ο στίχος λοιπόν, ο τρίτος. Και σε ύμνο πολύμορφη, που σε ουρανό και γη ενεργείς, που υγεία δίνεις, θεά της φύσης εσύ, αιώνια μητέρα των πάντων, θυσία κάνουμε, ο επουράνι, για να μας χαρίζεται προστασία. Εδώ σαν ένας καλός ύμνος στη συνέχεια έχουμε επανάληψη του πρώτου στίχου. Ο τέταρτος στίχος δηλαδή είναι επανάληψη του πρώτου. Ξαναγυρνάς τον ίδιο.
20: Το ρεφρέν που λέμε σήμερα στα τραγούδια, αυτό που η εποδός δηλαδή που λέγαμε στην αρχαιότητα, ναι. Αυτό που θέλουμε τελικά να μείνει. Έτσι. Να δώσουμε έμφαση.
0: Και συνεχίζουμε πάλι. Κύριε.
20: Το κάνει και Όμηρος αυτό, ναι. Αργότερα. Το βλέπουμε να το κάνει και Όμηρος. Έχει ίδιες συλλαβές.
0: Στο δίσκο της Φεστού είναι φως φανάρι ότι γίνεται αυτό. Γιατί είναι τα σύμβολα που επαναλαμβάνονται στον ίδιο στίχο. Mm-hmm. Κύριε Ζωοδότη, πανόπτα φωτεινέ, υμνώσε ο ιερέας σου, εσένα που κάνεις τη γη να καρπίζει. Ο τέταρτος στίχος. Ας ακολουθήσω εδώ με τα σύμβολα τη ροή. Ο πέμπτος στίχος απομονώνει από την πολύμορφη ρέα την ιδιότητά της σαν θεά της φύσης, όπου θα τη συναντήσουμε αρκετές φορές σαν θεά της φύσης μέσα στο δίσκο. Θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων. Βλέπεις, οι εκφράσεις δεν αλλάζουν. Όταν συναντάμε το σύμβολο χρησιμοποιούμε την ακριβώς ίδια την ίδια έκφραση,
20: την ίδια απόδοση.
0: Μπαίνουμε σε ένα καινούργιο σύμβολο που είναι ο πρόγονος του ύψιλον, που σημαίνει ότι
20: από πάνω
0: προς κάτω. Τα κάτω στοχευμένα. Mm-hmm.
20: Στείλε μας
0: από άνωθην την ευλογία. Είναι το τρίτο σύμβολο του δίσκου, που είναι το ραβδί της ρέας. Υπάρχουν δεκάδες νομίσματα που απεικονίζουν τη ρέα και κρατάει το ραβδί της. Mm-hmm. Αυτό το ραβδί είναι το σύμβολο στο δίσκο της Φεστού και είναι η ευλογία. Βλέπεις, όλα αυτά αποδεικνύονται εύκολα, γιατί στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει και τα νομίσματα αυτά υπάρχουν μέσα, που δείχνουν τη ρέα με το ραβδί της και είναι ό,τι είναι απαραίτητο
20: τα
0: μέσα.
20: Τα αντίστοιχα σύμβολα,
0: σύμβολα.
20: Επίσης να πω ότι όταν ακούει κανείς τη ρέα, να ξέρει ότι συμβολίζει τη ροή και είναι η ίδια με τη μεταγενέστερη ήρα. Είναι αναγραμματισμός και είναι και ο ΑΕΡ που συνέχεια κινείται, και μέσω αυτού και ο ΘΥΡ, μέσω αυτού έρχονται τα πράγματα. Και είναι αυτό που λέγανε ακόμα παλιότερα η μεγάλη μητέρα θεά, η θεά Μα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα, γιατί τα πάντα είναι ένα και ένα είναι τα πάντα.
0: Και κλείνει η πρώτη ενότητα του δίσκου πάλι με επανάληψη, αλλά με μια σύνθετη επανάληψη. Δηλαδή, οι άνθρωποι έρχονται σήμερα με μουσική να γιορτάσουν. Ω επουράνι, για να τους προστατεύετε. Βλέπεις, παίρνει
20: κομμάτι από
0: το δεύτερο στίχο και συμπληρώνει και από άλλον στίχο και φτιάχνει ένα νέο στίχο. Πάλι θα το πω, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε πάντα την ίδια έκφραση όσο προχωρά ο δίσκος. Μπαίνει στη δεύτερη ενότητα, όπου εμπλέκει και τις υπόλοιπες θεότητες. Ξεκινάει με τον ουρανό, όπου ξεκινάμε με προσφώνηση. Ο επουράνι, εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει. Δεν λέει ονόματα. Έχει το κέρα σταύρου, που ταυτόχρονα είναι και κέρατο τράγου, και απευθύνεται στο Ζαγρέα.
20: Το Διόνυσο.
0: Ναι. Ο επουράνι, εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και εσύ που με τον αετό στέλνεις μηνύματα. Έχει έναν αετό με μήνυμα στα πόδια και αναφέρεται στον αετοφόρο Δία.
20: Σύμβολο του Διόσθενο αετός.
0: Άλλωστε, σε δακτυλιόλιθο Μινωικό πάλι, σε εκείνη την παράσταση που υποδέχεται μια καθιστή φιγούρα τους δαίμονες, εκείνος είναι ο Δίας και από πίσω του είναι ο Αϊτός κουρνιασμένος.
20: Καλά, σε πάρα πολλές παραστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Ναι,
20: σχεδόν πάντα. Γιατί και στα μακεδονικά νομίσματα με το Δία ο Αϊτός δεν είναι.
0: Ναι.
20: Είναι κλασική, ναι, είναι καλλιτική ταύτιση. Άλλωστε στον κορυφαίο Θεό πάει το κορυφαίο σύμβολο, έτσι. Ο κορυφαίος Θεός, το κορυφαίο πετούμενο. Και μην ξεχνάμε και την κριτική καταγωγή του Διονύσου και την κριτική καταγωγή του Διός. Υπάρχει ο κριταγενής Ζεύς, γεννημένος στο Δικταίον, μεγαλωμένος στο Ιδαίον κλπ. Όλα αυτά δηλαδή έχουν σχέση με την περιοχή. Όλες οι θεότητες αυτές έχουν σχέση με την περιοχή. Δεν είναι άσχετες, δεν είναι φερμένες απ' αλλού.
0: Πάμε στον 8ο στίχο. Φροντίστε από ψηλά. Μιλάμε δηλαδή για το Ζαγρέα και το Δία. Φροντίστε από ψηλά τους αγρότες που τους οδηγεί. Που τους οδηγεί στην αυθονία η μητέρα γη. Το λέω. Οι αγρότες συμβολίζονται στο δίσκο με τον πέτασο, το καπέλο τους. Είναι αυτό που σε πολλούς φαντάζει ούφο. Όμως

0: στίχους με 7 σύμβολα, όπου το εξαγνισμό το ιερό περιστέρι σαν σύμβολο είναι ένα περιστέρι. Εδώ δεν χρειάζεται ιδιαίτερος αποσυμβολισμός.
1: Ακόμα και μέχρι τα σημερινά χρόνια το λευκό περιστέρι είναι σύμβολο, ναι, αθωότητας, αγνότητας κλπ. Για τους δίδυμους λόφους θέλω να μου πεις.
0: Οι δίδυμοι λόφοι είναι κάτι που είναι το μοναδικό σύμβολο που με απασχόλησε πολύ.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Δεδομένου ότι δεν έχω πάει και στη Φεστό όταν έκανα, τελικά από το Google Earth είδα ότι οι δίδυμοι λόφοι, στον ένα λόφο είναι το ανάκτορο και στον άλλο λόφο είναι απέναντι. Είναι δύο ισοϊψείς λόφοι που το είχαν σήμα κατά τεθέν. Όταν λέγαν δηλαδή στους δίδυμους λόφους, εννοούσαν στο ανάκτορο. Και μέσα, τώρα βέβαια αυτό θα στο δείξω σε σένα, δεν μπορούμε να το δείξουμε για να το καταλάβεις εσύ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δίδυμη λόφη, τους βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στο ανάκτορο ακριβώς.
1: Ναι.
0: Που τότε, σε εκείνο το...
1: το πλάτωμα.
0: Στο πλάτωμα και πάνω από την τεχνική λίμνη που είχαν κάνει οι Μινωίτες, ήταν το χαρακτηριστικό της περιοχής, ήταν η δίδυμη λόφη. Και βέβαια, αν προσέξετε στο σύμβολο, επάνω στο δίσκο, στη βάση των δίδυμων λόφων έχει δυο κυματιστές γραμμές που δείχνει ότι είναι πάνω από τη λίμνη.
1: Ήταν νερό εκεί.
0: Μέχρι και αυτό είχαμε προβλέψει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Επειδή πρόκειται για ένα σύμβολο το οποίο δεν το συναντά στα νομίσματα, αυτό με έφαγε χρόνο, εξέτασα όλες τις πιθανότητες και τελικά λέω για να δω ποια είναι η μορφολογία του εδάφους εκεί στη Φεστό, και πέτυχα Διάνα. Και αναφέρεται ακόμα μια φορά η δίδυμη λόφη μέσα, που εκεί το επιβεβαιώνει, γιατί λέει στους δίδυμους λόφους στο βασιλιά, δηλαδή στο ανάκτορο. Συνεχίζει η ενότητα με επανάληψη πάλι. Εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και εσύ που με τον αητό στέλνεις μηνύματα, ο επουράνι χαρίστη μας προστασία. Τα ρεφρέν που λες και εσύ. Mm-hmm. Έτσι λύγει η δεύτερη ενότητα, η οποία τελειώνει με τις επικλήσεις. Δηλαδή αναφέρει τους πρωταγωνιστές και πάει παρακάτω. Η τρίτη ενότητα ξεκινά: οι άνθρωποι έρχονται σήμερα, πάλι με το ίδιο σύμβολο, να κάνουν ιεροτελεστίες. Βλέπεις, εκεί που λέγαμε
1: ξανά,
0: οι άνθρωποι
1: ξανά,
0: ναι, και οι ιεροτελεστίες είναι ένα πόδι ταύρου. Όπως το πόδι ταύρου το συναντάμε σε κλασικά νομίσματα, με πιο χαρακτηριστικά στη Λάρισα, όπου δείχνει το κυκλικό ιερό και μέσα ένα πόδι ταύρου. Βλέπεις, αυτή η συνέχεια,
1: ναι, το σύμβολο
0: έκανε δυνατή,
1: περνάει, έχει τη διαχρονία του, ναι.
0: Ναι. Να κάνουν ιεροτελεστίες, πάμε στον επόμενο στίχο, για να οδηγείτε την ευλογία στους καρπούς της γης, αλλά και στους ψαράδες που θυσία κάνουν, να χαρίζετε και σε αυτούς προστασία.
1: Εδώ πέρα βλέπουμε και κάτι μηνύματα που μας στέλνουν με διάφορα πράγματα, αλλά ναι.
0: Δεν μας βρίζουν.
1: Όχι, δεν άλλο λέω. Έχει καταλάβει ο κόσμος και
0: εδώ
1: πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που λέμε, αλλά
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να κάνουμε αναλυτικότερη ανάλυση. Δεν
0: ναι, χωρίς εικόνα. Ναι. Εδώ βέβαια μπαίνει και το σύμβολο της βάρκας. Mm-hmm. Που με την βάρκα ο αφηγητής συμβόλιζε τους ψαράδες. Δηλαδή, οι άνθρωποι έρχονται σήμερα να κάνουν ιεροτελεστίες, για να οδηγείτε την ευλογία στους καρπούς της γης, αλλά και στους ψαράδες που θυσία και αυτοί κάνουν, για να χαρίζετε και σε αυτούς προστασία.
1: Άρα,
0: εδώ κάνει εισαγωγή τους ψαράδες.

0: και τους γεωργούς που έρχονται, αλλά και τους εργάτες της θάλασσας, ναι, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν για την αυθονία μας.
1: Και βέβαια από τούδη οι ψαράδες έχουν συχνή αναφορά. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρόκειτο για τη γιορτή των ψαράδων.
0: Επειδή αναφέρονται πιο πολύ από όλους.
1: Ναι, συνέχεια, ειδικά και στην πίσω πλευρά. Και και πάλι περνάει σε επανάληψη. Εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και εσύ που με τον Αϊτό στέλνεις μηνύματα, ο Επουράνιε, χαρίστε μας προστασία. Βλέπεις ότι επανέρχονται στίχοι.
0: Ωραία. Πάμε στο διαλυματάκι μας και ερχόμαστε. Διαβάζουμε τι μας λέτε και τι θέλετε, αλλά το χατήρι δεν σας το κάνουμε. Μας σημαίνει τροφή πουρέ, εμείς δεν δίνουμε. Πρέπει να βάλεις και λίγο το μυαλουδάκι σου να σκεφτείς. Εμείς δείχνουμε τον τρόπο. Δείχνουμε ένα κλειδί. Έναν τρόπο. Ή μια μέθοδο, μια γωνία να δεις τα πράγματα. Τώρα, αν εσύ θέλεις να τον κάνουμε νιανιά, πουρέ, να σου ανοίξουμε και το στόμα, να πάρουμε το κουτάλι, να το βάλουμε μέσα, να σου βάλουμε και το κουτάλι μέσα, να σου κλείσουμε το στόμα, να σου πούμε κατάπιε, όχι, αυτό το πράγμα δεν θα το βρεις ποτέ από εμάς. Από μένα τουλάχιστον και από την εκπομπή μου δεν θα το βρεις ποτέ. Πρέπει να στύψεις και εσύ λίγο το κεφάλι σου, να καταλάβεις ακριβώς τι λέμε. Πιο αναλυτικά δεν μπορώ να στο κάνω, αλλά και αν στο έκανα δεν θα σε βοηθούσα. Θα συνέχιζα να σε θεωρώ ανίκανο να σκεφτείς. Σε θεωρώ όμως ικανό να σκεφτείς. Σκέψου λοιπόν. Αστέρια, συνέχισε.
1: Στο 14ο στίχο πέφτει το πρώτο σύνθημα. Γιατί ο δίσκος έχει και συνθήματα μέσα. Ευλογία στα ψάρια. Δύο σύμβολα. Η ευλογία που την ξανασυναντήσαμε, το ραβδί της Ρέας, και τα ψάρια που συμβολίζονται με το ψάρι τον κυνηγό. Εδώ δεν χρειάζεται ούτε από συμβολισμό ούτε τίποτα. Είναι κυριολεκτικό.
0: Δεν χρειάζεται, αλλά χρειάζεται να σου πω εγώ τώρα με όλη αυτή την ιστορία για ποιο λόγο δεν τα πάμε αυτά μέχρι τώρα.
1: Και προφανώς τώρα είναι η ώρα.
0: Όχι. Δικό μου, δικέ μου σκέψη.
1: Okay.
0: Διότι αυτά εδώ που λέει, όπως τα διαβάζεις, ο δίσκος, είναι αυτά που αντέγραψε μετά αντιγράψαν οι Ευαγγελιστές για να πούνε για τον Χριστό. Ότι ο Χριστός καλεί τους ψαράδες και τους έχει μαθητές του και ευλογεί τα ψάρια.
1: Ναι, ευλογία.
0: Γι' αυτό και λέγεται και ηχθείς.
1: Ο δίσκος το λέει ξεκάθαρα. Ευλογία στα ψάρια.
0: Προηγείται κατά 1500 χρόνια του Χριστού. Ποιος αντέγραψε ποιον λοιπόν?
1: Στο 15ο στίχο έχουμε επανάληψη του 3ου στίχου. Και σε υμνό πολύμορφη που σε ουρανό και γη ενεργείς. Εσένα που υγεία δίνεις και η θεά της φύσης αιώνια μητέρα των πάντων εσύ. Θυσία σε εσάς κάνουμε, ο Επουράνιε, για να μας χαρίζετε προστασία. Και κόντρα επανάληψη. Εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και εσύ που με τον Αϊτό στέλνεις μηνύματα, ο Επουράνιε, προστατέψτε μας.
0: Το είδα αυτό. Πάμε στα καινούργια σύμβολα.
1: Και πάλι επανάληψη. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα να κάνουν ιεροτελεστίες. Είναι οι επαναλήψεις ενός καθώς πρέπει ύμνου. Και
0: διαβάζονταν κυκλικά. Δηλαδή το γύρναγες αυτό σιγά σιγά. Έτσι, το γύρναγε,
1: ναι,
0: ο ιερέας.
1: Ναι, σπυροειδή είναι.
0: Δηλαδή, το γύρναγε στα χέρια του, δηλαδή. Δεν είναι όπως είναι τα σημερινά τάμπλετ που πας στο κεφάλι σου από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αν και στην αρχαιότητα υπήρχαν όλες οι γραφές και από τα αριστερά προς τα δεξιά και από τα δεξιά προς τα αριστερά και από τα αριστερά προς τα δεξιά και μετά από τα δεξιά προς τα αριστερά, η λεγόμενη βουστροφιδών, και από πάνω προς τα κάτω και μετά από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω και μετά ξανά από πάνω. Υπήρχαν όλου του είδους οι γραφές. Δεν υπήρχε ένας τρόπος γραφής. Εδώ λοιπόν ανακαλύπτουμε έναν ακόμα, τον σπυροειδή, τον κυκλικό, αν θέλετε, τρόπο γραφής. Δηλαδή έχεις ένα κυκλικό αντικείμενο και το γυρνάς σιγά σιγά στα χέρια σου, όπως γυρνάει ο δίσκος, αν θυμάστε παλιοί, στο pick-up.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, ναι.
0: Το γύρναγε ο δίσκος και κάτι άκουγες, κάτι διαβαζόταν από από μια βελόνα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ λοιπόν.
1: Θα πούμε την τέταρτη ενότητα με τον ίδιο ρυθμό και μετά μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε να πούμε όλο τον ύμνο, mm-hmm, γιατί δεν θα μας πάρει και ο χρόνος, mm-hmm, φαντάζομαι. Ο στίχος 19. Τα καράβια όταν ανοίγονται στις θάλασσες, να τα φωτίζεις στη ρότα τους. Έχει ένα μινωικό καράβι σαν σύμβολο και μία δάδα, ένα μπυρσό από πάνω. Ποιος να τα φωτίζει? Εσύ, κύριε ζωοδότη, πανόπτα φωτεινέ, εσύ που ευλογείς του εξαγνισμού το ιερό περιστέρι, ο επουράνιε που προστασία μας χαρίζεις. Βλέπεις τις εκφράσεις, δεν τις αλλοιώνουμε. Mm-hmm. Τις δίνουμε με τη σειρά που τις δίνει ο Μινωήτης.
0: Και κρατάει πάντα, και κρατάει πάντα έτσι όπως το λες, με τον τρόπο που το έχεις δώσει, κρατάει πάντα τον νόμο του να μην επικαλεστείς το όνομα του κυρίου Επιματέου.
1: Όχι, δεν γίνεται. Είναι...
0: αυτό που αντιγράφει και 1500 χρόνια αργότερα, ναι, και υπόθηκε εδώ. Ακριβώς. Μας λέει ρητός, ρητός, ότι εξασθενείς τον Θεό σου όταν τον ονοματίζεις.
1: Ναι, ο ιερέας του ήλιου
0: τον περιγράφει, πιστά. Τον περιγράφει και δεν τον ονοματίζει.
1: Έτσι. Στίχος 21, στην τέταρτη ενότητα. Χάριζε αυθονία, τώρα αλλάζει το κλίμα. Mm-hmm. Χάριζε αυθονία, ενέργεια, αιώνια ζωή και ευδαιμονία στους ανθρώπους που έρχονται σήμερα. Και εσύ θεά της φύσης, στίχος 22.
0: Ιρέα πάντα.
1: Ναι, ναι. Αιώνια μητέρα των πάντων.
0: Δεν άλλη θεά, γυναίκα, γυναικεία,
1: όχι,
0: θεότητα.
1: Μόνο είναι, ναι. Αιώνια μητέρα των πάντων. Φρόντισε από ψηλά στην ευδαιμονία να φτάσουν, ο επουράνια που και εσύ μας προστατεύεις.
0: Είναι πολύ λογικό η Ρέα να τιμάται ιδιαίτερο στην Κρήτη, διότι αυτή έκανε ό,τι έκανε με τον Κρόνο για να γεννηθεί ο Δία στην Κρήτη. Δηλαδή αυτή έκανε τη μηχανογραφία, να το πούμε έτσι, ούτως ώστε να υπάρξει, να γεννηθεί ο κρηταγενής Ζεύς. Άρα λοιπόν γι' αυτό και τιμάται η Ρέα και όχι η Ήρα, που είναι μεταγενέστερη θεότητα, ναι, και κυρίως στην κυρίως Ελλάδα.
1: Στο στίχο 23 τους πιάνει όλους μαζί. Mm-hmm. Ω εσείς, θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει και εσύ που με τον αητό στέλνεις μηνύματα, εσείς που φροντίσατε από ψηλά και μας οδηγήσατε στη μητέρα γη, ο επουράνιοι, και προστασία μας χαρίζετε. Έτσι τελειώνει η τέταρτη ενότητα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, μου λες συνέχεια για κύκλους και για στίχους και για σειρές και για τέτοια πράγματα. Συνέχεια αναφέρεσαι σε αριθμούς. Αντιστοίχηση με αριθμούς έχει όλο αυτό?
1: Λίγο αργά ανακάλυψα ότι ο δίσκος της Φεστού μεταφέρει και ένα αριθμητικό κείμενο.
0: Γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Το οποίο έχω την υποψία ακόμα, γιατί είμαι στη διαδικασία ερμηνείας του, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που διαβάζουμε τώρα.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, ο ύμνος αυτός είναι η επιφάνεια
0: και από κάτω έχει υπόβαθρο.
1: Και από κάτω το υπόβαθρο πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υποθέτω ότι μπορεί να είναι και προφητικό. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι υπόθεση.
0: Ναι. Αυτό πώς το σκέφτηκες, πώς σου ήρθε δηλαδή? Ξέρουμε ότι στο στην αλφαβητική γραφή τα γράμματα είναι και αριθμοί. Εδώ όμως δεν έχουμε αλφαβητική γραφή, εδώ έχουμε συμβολική γραφή. Έχουμε
1: μα οι αριθμοί προκύπτουν από τον αριθμό των στίχων, από τα σύμβολα που περιέχει κάθε στίχος, από τον αριθμό των συμβόλων. Έτσι προκύπτουν οι αριθμοί. Δεν είναι γραμμένοι πουθενά αριθμοί. Mm. Πρέπει να μετρήσεις.
0: Αν και αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη. Δηλαδή την αριθμητική.
1: Λόγου χάρη, το 242, mm-hmm, είναι, σου λέω τώρα τι μου κίνησε την περιέργεια για να το ψάξω περαιτέρω και βγήκε αυτό το εκπληκτικό πράγμα. Για να φτάσουμε στο 242 που είναι ο αριθμός των συμβόλων, απαιτείται να κάνουμε την εξής πράξη. 11 συν 11 επί 11 κάνει 242. Mm-hmm. Αυτό
0: δεν,
1: μου κίνησε.
0: Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να είναι.
1: Όχι βέβαια. Ούτε και το ότι είναι 45 διαφορετικά σύμβολα.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε και γιατί έχω κάνει όλες τις αντιστοιχίες με τον αριθμό των συμβόλων που εμπεριέχει κάθε στίχος. Ούτε και είναι τυχαίο ότι 61 είναι η στίχη κλπ. Κλπ. Κλπ. Βγαίνουν πάρα πολλά αριθμητικά δεδομένα και είναι μεταξύ τους απόλυτα αρμονικά. Είναι αυτό που μου κίνησε την περιέργεια για να το ψάξω περαιτέρω και είμαι σε καλό δρόμο.
0: Άρα λοιπόν η αντιστοίχηση συμβόλων, γιατί σύμβολα είναι και τα γράμματα της αλφαβήτου, αντιστοίχηση συμβόλων και αριθμών δεν έρχεται, δεν εφευρίσκεται, δεν υπάρχει με το ελληνικό αλφάβητο όταν έρχεται, που δεν το πήραμε καθόλου από τους Φοίνικες, ξεχάστε αυτή την αηδία και την κούρδα που σας μαθαίνουν στα σχολεία, έτσι. Δεν έρχεται λοιπόν με την αλφαβητική γραφή αυτή η αντιστοίχηση, αλλά προϋπάρχει στη γραμμική.
1: Ναι, σου είπε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Κατά αυτόν τον τρόπο, ναι.
1: Το οποίο στην αρχή δεν το αντιλήφθηκα. Δεν το αντιλήφθηκα. Mm-hmm. Και θα πάρει λίγο χρόνο ακόμα.
0: Και παραδόξως οι Μινωίτες είχαν και ένα δικό τους τρόπο. Δεν είχαν το μηδέν. Ήταν μια άλλη παραδοξότητα των κριτικών μαθηματικών αυτή.
1: Πάντως, να πω προκαταβολικά ότι το 11, που είναι και ο αριθμός της υπέρβασης και ο ηλιακός αριθμός, περισσεύει στα αριθμητικά δεδομένα. Το συναντάμε συνέχεια. Το 11, το 22, το 33, μέσα σε αυτά τα αριθμητικά δεδομένα.
0: Που είναι πολλαπλάσια του 11.
1: Ναι, ναι. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Το 11 είναι δύο μονάδες ούτως ή άλλως. Το 11 είναι δύο μονάδες ούτως ή άλλως. Ναι. Η μονάδα είναι το παν. Δηλαδή, αν ξέρουμε τη μονάδα, ξέρουμε όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτή που καθορίζει όλα τα υπόλοιπα. Και όπως έλεγε ο Πυθαγόρας, αρκεί να ξέρεις τη μονάδα.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η μονάδα. Λοιπόν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο χρονικά που πρέπει να μας διαβάσεις τελικά για να ακούσει ο κόσμος όλο τον ύμνο. Είπαμε, ναι, τον τρόπο μέχρι τώρα.
1: Τον τρόπο.
0: Και για να καταλάβουν τον τρόπο που αποκωδικοποίησες, που διάβασες στο δίσκο.
1: Έχει τη δυνατότητα ο καθένας να το ακούσει, να το ξανακούσει, να το ξανακούσει. Μπράβο. Για να το εμπεδώσει.
0: Οπότε τώρα πάμε μία ανάγνωση του τι λέει κατ' εσέ. Και ας πάρει ο καθένας λοιπόν όταν το ακούει αυτό το δίσκο, να το βρει στο διαδίκτυο οπουδήποτε άλλο και να βλέπει τα σύμβολα για να,
1: και να ακούει ταυτόχρονα.
0: Τι λένε, να το διαβάσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τι λέει.
1: Κύριε, ζωοδότη, φωτεινέ, που όλα τα βλέπεις, υμνώσε ο ιερέας σου, εσένα που κάνεις τη γη να καρπίζει. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα με μουσική να γιορτάσουν. Και σε υμνώ, πολύμορφη, που σε ουρανό και γη ενεργείς, εσένα που η γη δίνεις, και η θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, εσύ. Θυσία σε εσάς κάνουμε, ο Επουράνη, για να μας χαρίζετε προστασία. Κύριε, ζωοδότη, φωτεινέ, που όλα τα βλέπεις, υμνώσε ο ιερέας σου, εσένα που κάνεις τη γη να καρπίζει. Και σε υμνώ, θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, εσένα που από ψηλά στέλνεις την ευλογία σου. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα με μουσική να γιορτάσουν, ο Επουράνη, για να μας χαρίζετε προστασία. Ο Επουράνη, εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και εσύ που με τον αετό στέλνεις μηνύματα, φροντίστε από ψηλά τους αγρότες που τους οδηγεί η μητέρα γη. Θυσία κάνουμε σε εσάς που οδηγείτε του εξαγνισμού το ιερό περιστέρι στους δίδυμους λόφους. Θυσιάζουμε σε εσάς, ο Επουράνη, για να μας χαρίζετε προστασία. Εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και εσύ που με τον αετό στέλνεις μηνύματα, ο Επουράνη, χαρίστε μας προστασία. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα να κάνουν ιεροτελεστίες, για να οδηγείτε την ευλογία στους καρπούς της γης, αλλά και στους ψαράδες που θυσία κάνουν, να χαρίζετε και σε αυτούς προστασία. Εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και εσύ που με τον αετό στέλνεις μηνύματα, ο Επουράνη, χαρίστε μας προστασία. Ευλογία στα ψάρια. Και σε υμνώ, πολύμορφη, που σε ουρανό και γη ενεργείς, εσένα που η γη δίνεις, και η θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων εσύ. Θυσία σε εσάς κάνουμε, ο Επουράνη, για να μας χαρίζετε προστασία. Εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και εσύ που με τον αετό στέλνεις μηνύματα, ο Επουράνη, χαρίστε μας προστασία. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα να κάνουν ιεροτελεστίες, για να οδηγείτε την ευλογία στους καρπούς της γης, αλλά και στους ψαράδες που θυσία κάνουν, να χαρίζετε και σε αυτούς προστασία. Τα καράβια όταν ανοίγονται στις θάλασσες, να τα φωτίζεις τη ρότα τους. Εσύ, κύριε ζωοδότη, φωτεινέ, που όλα τα βλέπεις, εσύ που ευλογείς το εξαγνισμού το ιερό περιστέρι, ο Επουράνιε, που προστασία μας χαρίζεις. Χάριζε αυθονία, ενέργεια, αιώνια ζωή και ευδαιμονία στους ανθρώπους που έρχονται σήμερα. Και εσύ, θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, φρόντισε από ψηλά στην ευδαιμονία να φτάσουν, ο Επουράνια που κι εσύ μας προστατεύεις. Ω εσείς, θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει και εσύ που με τον αητό στέλνεις μηνύματα. Εσείς που φροντίσατε από ψηλά και μας οδηγήσατε στη μητέρα γη, ο Επουράνι, και προστασία μας χαρίζετε. Για γενεοδορία εμείς στον ιερό τόπο θυσιάζουμε, ο Επουράνι, και για αυθονία αιώνια θυσία κάνουμε, με ψάρια, για να χαρίζετε ενέργεια, γονιμότητα, και στις γυναίκες, ο Επουράνι, που προστασία χαρίζετε. Και η ιέρια μέλισσα εδώ με όλους τους μοιημένους, αυθονία αιώνια στους μοιημένους. Ω Επουράνι, χαρίστε ενέργεια, γονιμότητα και αιώνια ζωή στα λιμνόσπιτα των ψαράδων. Οδηγήστε τους ανθρώπους που έρχονται σήμερα με μουσική να γιορτάσουν, ω Επουράνι που προστασία χαρίζετε. Αυθονία αιώνια στους ψαράδες που τα πολύτιμα ψάρια φέρνουν, και ευλογία στην ιέρια μέλισσα με όλους τους μοιημένους. Χαρίστε αυθονία και ευλογία, εσύ θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, και εσύ μητέρα γη που προστασία χαρίζετε. Στην αυθονία οδηγήστε και φωτίστε τη σημερινή γιορτή και τον ιερό μάντη. Χαρίστε γενναιόδωρα την αυθονία και για την αναγέννηση των μοιημένων από την ουράνια πολιτεία φροντίστε. Στα λιμνόσπιτα των ψαράδων οδηγήστε την ευλογία και την αυθονία. Αυθονία, αιώνια αυθονία. Ω εσύ θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, που μας οδηγείς στην αυθονία, τους ψαράδες να ευλογείς, που με την ιέρια μέλισσα θυσιάζουν. Χάριζε γενναιόδωρα την αυθονία και για την αναγέννηση των μοιημένων από ψηλά να φροντίζεις. Αυθονία αιώνια στους μοιημένους. Με μουσική γιορτάζουμε σήμερα για να έχουν γενναιοδορία οι μοιημένοι. Γενναιοδορία στην αυθονία και αναγέννηση στους μοιημένους. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα και θυσία κάνουν με τον ιερό μάντη για να τους χαρίζεται προστασία. Με ψάρια έρχονται για να μας φωτίζει το εξαγνισμού το ιερό περιστέρι. Ω εσύ θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, και εσύ μητέρα γη. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα με ψάρια και οι μοιημένοι μαζί, όλοι να οδηγηθούμε στους δίδυμους λόφους, στο βασιλιά. Σε σένα θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, που στον ιερό Κοχλία κατοικείς, μέσα στα λιμνόσπιτα των μοιημένων, οι άνθρωποι έρχονται εκεί, κύριε ζωοδότη φωτεινέ, που όλα τα βλέπεις, και οι ψαράδες μαζί θυσία να κάνουν. Χάρισε ενέργεια, αιώνια ζωή και αναγέννηση, εσύ που το ιερό κέρατο σε δείχνει, και προστασία. Και εσύ θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, χάριζε ενέργεια, αιώνια ζωή στα λιμνόσπιτα των ψαράδων και αυθονία στους ψαράδες που στη λίμνη πλέουν, υγεία να δίνεις και από ψηλά να τους φροντίζεις. Οδήγησε τους ανθρώπους που έρχονται με μουσική να γιορτάσουν, αυθονία να έχουν στο κυνήγι. Και στα ψάρια φώτιζε τους ανθρώπους που έρχονται και με μουσική γιορτάζουν. Τα Επουράνια αγαθά οδήγησε κάτω και ευλόγησε το βασιλιά μας. Εσύ, ο Επουράνια, που στον ιερό Κοχλία κατοικείς, μέσα στα λιμνόσπιτα με τα ψάρια. Θυσία κάνουμε και οι ψαράδες μαζί, ώστε από ψηλά τη φροντίδα σου να έχουμε. Τα παιδιά να έχεις ευλογημένα, να τα χαρίζεις υγεία και να τα προστατεύεις. Σε σένα θεά της φύσης, αιώνια μητέρα των πάντων, για αυθονία αιώνια θυσιάζουμε. Αυθονία, ενέργεια, αιώνια ζωή, από ψηλά χαρίστε, χαρίστε μας, ο Επουράνι, και προστασία. Και εδώ λύγει ο ύμνος. Είναι μια ωραία προσευχή που τους εμπλέκει όλους. Οι γυναίκες, παιδιά, ψαράδες, τα σπίτια τους, τα ψάρια που ψαρεύουν.
0: Μπλέκεται η μέλισσα, η οποία χαρακτηριστικό.
1: Η αίρια μέλισσα που είναι
0: χαρακτηριστικό στα Μάλια και σε άλλες περιοχές της Κρήτης.
1: Είναι η αρχιέρεια της Ρέας η μέλισσα. Mm-hmm. Καθ' αυτό μέλισσα είναι η ίδια η Ρέα.
0: Mm-hmm. Το σύμβολο είναι και η θεότητα, ναι, ταυτίζονται. Να σε ρωτήσω κάτι. Στη Φεστό πήγες?
1: Ναι, μία φορά.
0: Πήγες. Πήγες για να δεις τι γίνεται. Πού είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
1: Πήγα να δω ένα φίλο, να δω το δήμαρχο εκεί της Φεστού. Ήταν πριν τις εκλογές, πέρυσι. Και είχα κάνει ένα τάμα στον εαυτό μου να πάω να απαγγείλω τον ύμνο όπως τον απήγγειλα εδώ.
0: Εκεί.
1: Στο Ανάκτορο.
0: Που θα έχει άλλη αξία.
1: Πήρα και την κόρη μου μαζί, με το κινητό της να κάνει λήψη. Και ήρθε, μας έκανε μανούρα ο φύλακας, και μόνο στα χέρια δεν ήρθαμε.
0: Τι σου είπα δηλαδή?
1: Ότι απαγορεύεται αυτό που κάνω.
0: Τι, ποιο πράγμα, να διαβάσεις κάτι, να
1: απαγγείλεις? Ότι διάβασα κάτι και γιατί η κόρη μου με έπαιρνε με το κινητό της.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας απίθανος τύπος.
0: Ναι.
1: Που, για να σου πω ειλικρινά, αν δεν ήταν η κόρη μου μαζί που με έκανε, θα τον κοπανούσα, έτσι, στην ψύχρα. Και δεν με ενδιέφερε.
0: Κάτσε, τι σου είπε δηλαδή, ότι απαγορεύεται?
1: Ότι απαγορεύεται.
0: Να διαβάσεις κάτι που θέλεις?
1: Όχι, απαγορεύεται, ναι, να με τραβάει με το κινητό η κόρη μου.
0: Έτσι του πάνε αυτού να λέει. Απαγορεύεται η επαγγελματική λήψη.
1: Τώρα εκείνη τη στιγμή εγώ νευρίασα, γιατί πριν μπω εγώ είχε ένα γκρουπ Γερμανών που είχαν κανονικά κάμερες τέτοια και κανένας δεν πήγε να τους ενοχλήσει. Και ήρθε σε μένα να κάνει εξουσία. Αλλά ήρθε σε λάθος άνθρωπο. Εκεί απάνω σε αυτή την φασαρία γνώρισα και τον Μινάτο Τσικριτζή, ο οποίος ήρθε, γιατί το είχα προαναγγείλει, ήρθε να με γνωρίσει από κοντά. Βέβαια δεν μπορέσαμε να τα πούμε.
0: Λόγω του γεγονότος.
1: Ένα τελείως απαράδεκτο γεγονός από έναν που, άντε, δεν θέλω να πω, κρίμα είναι, στον αέρα μας ακούν χιλιάδες άνθρωποι, αλλά από αυτούς τους ανθρώπους που σε κάνει να συχαίνεσαι. Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
0: Ναι, και που νομίζω
1: και έκανα
0: τσιφλίκι του στο... Ναι,
1: και έκανα αυτά τα έξοδα. Ξόδεψα ένα χιλιάρικο για τα αεροπορικά εισιτήρια, να κατεβώ ένα τριήμερο κάτω, για να κάνω μόνο και μόνο αυτό. Και στη δεύτερη ενότητα ήρθε και με έκοψε. Πήρε μάλιστα και την έφορο αρχαιοτήτων και ήθελα να μου τη δώσει στο τηλέφωνο και τους διαλοέστειλα και τους δύο. Ξέρεις, όταν ευρειάσω, ναι, εγώ γίνομαι λίγο εκτός.
0: Ναι, γίνεσαι λίγο, είναι αλήθεια αυτό, πρέπει να το ελέγξεις.
1: Ναι.
0: Αλλά η ουσία είναι ότι ήσουν σε ένα χώρο, δεν ήσουν πάνω σε κάποια αρχαιότητα, πάνω σε κάποιους πέτρες, πάνω σε κάποιο μνημείο. Ήσουν στην πλατεία.
1: Στον Άκτορο, μέσα εκεί. Ήμουν όρθιος. Και απέναντι ήταν η κόρη μου.
0: Χωρίς να στήσει τρίποδα. Χωρίς να στήσει μικρόφωνο.
1: Τίποτα.
0: Εξηγώ, ρε παιδί μου, για να καταλάβει, ναι, ο κόσμος. Χωρίς να στήσει τρίποδα, χωρίς να αναψει φώτα, χωρίς να βάλει τρυπόδια. Και τραβούσε όπως τραβάμε όλοι όσοι πάμε στους αρχαιολογικούς χώρους. Και είναι γεμάτο το διαδίκτυο από τέτοια βιντεάκια.
1: Και δεν τραβούσε τα αρχαία, εμένα τραβούσε.
0: Εσένα τραβούσε.
1: Απλώς ήταν το συμβολικό το μέρος.
0: Ναι, που θα μπορούσε να το κάνεις και απ' έξω, που και σε μια ελιά ή οπουδήποτε. Έτσι, αυτό το ίδιο τράβηγμα. Και ήρθε να σου κάνει τον ξύπνιο. Έτσι, που θα έπρεπε να προβάλλονται αυτά τα βίντεο και να γυρνάνε το πλανήτη, να κάνουν το γύρο του κόσμου.
1: Εν πάση περιπτώσει, έτσι ακριβώς έγινε και μου χάλασε
0: τη διάθεση.
1: Όχι, αυτό που φανταζόμουν και ήθελα να πω όλη την απαγγελία εκεί μέσα, εκεί που πρωτακούστηκε.
0: Πιστεύεις ότι θα έχει άλλη δόνηση, άλλο κραδασμό, αν το λέγεις εκεί, από ότι τώρα που το διάβασε, όταν το διαβάσει σπίτι σου ή οπουδήποτε αλλού?
1: Δεν ξέρω. Άλλωστε δεν ολοκληρώθηκε αυτό. Mm-hmm. Στην 1,5 ενότητα μπούκαρε. Μέσα.
0: Κλείνοντας, Αστέριε, έχεις τίποτα άλλο να πεις?
1: Όχι, Γιώργο, είμαι πολύ ευχαριστημένος που ήρθα εδώ και είπαμε αυτά τα
0: που δώσαμε
1: καθοριστικά
0: τον
1: λόγια,
0: δώσαμε τον κώδικα
1: για το δίσκο της Φεστού, που είναι εύκολο να καταλάβει ο καθένας από αυτούς που μας άκουσε ότι αυτό που άκουσε είναι αυταπόδεικτο, γιατί ακολουθήσαμε ακριβώς τη ροή των συμβόλων που έδωσε ο Μινοήτης και δεν διαστρεβλώσαμε καμία έκφραση. Όποια έκφραση υπόθηκε για ένα σύμβολο την επαναλάβαμε εδώ μέσα. Mm-hmm. Και αυτό είναι αδύνατο να γίνει στην τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα το ότι το βιβλίο βέβαια για κάθε σύμβολο αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
0: Ευχαριστώ που διάλεξες την εκπομπή για να παρουσιάσουμε το βιβλίο που θα βγει. Να είναι καλό τάξιδο όπως και τα προηγούμενά σου.
1: Μερσή.
0: Καλή επιτυχία να έχει. καλή πορεία, καλό δρόμο, να φωτίσει κι άλλους να ψάξουν κατά αυτόν τον τρόπο και ας μας πούνε άλλα πράγματα. Μας διαβάσει ο καθένας ό,τι θέλει. Μελετήστε όμως, δουλέψτε. Εργαστείτε. Δεν φτάνει μόνο να κάνετε κριτική. Αν ο ένας το έκανε καλό ή ο άλλος το έκανε άσχημα, εσύ τι έχεις κάνει.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρε φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 66-66-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666. In Alumin.
15: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
16: Μανώλης Αλεξάκης.
17: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
16: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάθι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
18: Πλάσμα τη φαντασίας μου.
16: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
0: Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολέα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι
12: αλουμίν. Κρήταβος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταβος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταβος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταβος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Από την Κρήτη, μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή στην υγειά σας, στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM, κάθε Τρίτη στις 6. Πρόκειται για μια εκπομπή ολιστικής προσέγγισης της υγείας, που βλέπουμε τον άνθρωπο σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσοβριδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και όλο το αρχείο των εκπομπών αναρτάται ηχογραφημένο στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify Dr. Κατσοβριδάκη με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο 697 27 20 32 8 και στο info@katsogridaki.gr για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια.
22: Στο μαζί μας σήμερα έχουμε τον Δόκτωρ Λάμπρο Σιντώση, που είναι διδασκαλός και στην έρευνα και διευθυντής του Departments of Kinesiology and Health ζωής, στο Rutgers University της Ηνωμένης Πολιτείας, καθώς επίσης και πρόεδρος του Mediterranean Lifestyle Medicine Institute Χαράς, που εδράζεται σε σχέση με τον άλλον. Και είναι μία από τις πιο επιδραστικές του παραγωγή και της δημοσιεύσης της υγείας και των παρεμβάσεων του τρόπου ζωής. Η πολυεπίπεδη του έργου είναι μόνο αποτέλεσμα από θέματα από την ενεργοποίηση του καθαρίου που σήμερα τη εμπρόληδραση γενετικών συνδέει βαθιά την επιστήμη και την ανθρώπινη εμπειρία. Ο ίδιο δεν διστάζει να ξεκινά από την κλασική ιατρική θεώρηση πύρου που μεταφέρει όλη την Θεσσαλονίκη όπου σπούδε ασπίζονται στη σημασία του περιβάλλοντο και κορυφώνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στι ΗΠΑ. Η συζήτησή μα με τον Λάμπρο Διατροφή και διδακτορικό στην πρόσκληση βιοχημία και διατροφή στο Τέξας. Μέσα από έναν πιο ολιστικό και ελπιδοφόρο πρίσμα όπου η επιστήμη και η ζωή συναντιόνται για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο σε όλη του την πολυπλοκότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα, επειδή είμαστε έτσι θερμόημοι σαν προσωπικότητες σε γενικές γραμμές, αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όχι με ψυχραιμία. Και ιδίως τέτοια θέματα που έχουν και ας πούμε κάποιο αφορούν κάποιο γνωστό άνθρωπο ή κάποιο διάσημο, τέλος πάντων, υπάρχει αφορμή και βγαίνουν πολλά από τα κακά που έχει η ανθρώπινη φύση, κομπλεξισμός, αν ας πούμε το άτομο αυτό στον οποίο, για τον οποίο μιλάνε εναντίον είναι γυναίκα, βγαίνουν και τέτοια θέματα μισογυνισμού, ρατσισμού και βέβαια άγνοιας και γενικά κακεντρέχειας, ξέρεις, έχουμε έτσι, βγαίνουν έτσι πολλά κακά πράγματα που έχουμε. Αυτά βγήκαν τώρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το ατυχέστατο αυτό γεγονός του ανθρώπου. Χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν έχει σημασία αν ήταν γνωστός ή άγνωστος ή τι έκανε στη ζωή του κλπ. Σημασία έχει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα και η έκταση που πήρε σε σχέση με το κομμάτι της υγείας που αφορά δηλαδή αυτή την κατάσταση ήταν πάλι όχι ψύχραιμο. Να προσπαθήσω να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος, τέλος πάντων, τι ακριβώς έγινε σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς δεν γνωρίζω έτσι τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης κατάστασης. Αυτό όμως που ακούστηκε γενικά πάρα πολύ είναι ότι εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκαν κάποιες τεχνικές οι οποίες δεν ήταν η κλασική ιατρική. Και βέβαια μαζί με αυτές τις τεχνικές ή αυτές οι τεχνικές μάλλον ονομάστηκαν με διάφορα ονόματα, όπως ολιστική ιατρική, όπως ιατρική του τρόπου ζωής, όπως κβαντική ιατρική, όπως διάφορα άλλα πράγματα. Και δόθηκε έτσι η εντύπωση στον κόσμο ότι οτιδήποτε δεν λέγεται παθολογία ή ενδοκρινολογία ή ξέρω εγώ ιατρική, ας πούμε βασική ιατρική, δεν έχει επιστημονικότητα και αποτελεί ένα το κάνουν τσαρλατάνι κλπ. Είναι γεγονός ότι μέσα στο χώρο της υγείας υπάρχουν πάρα πολλοί τσαρλατάνοι, όπως υπάρχουν και σε όλους τους χώρους, έτσι, και οι μηχανικοί και στους μηχανικούς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι απατεώνες, και στους δικηγόρους και στους... Φυσικά υπάρχουν και εδώ, και στα ιατρικά και στα παραϊατρικά επαγγέλματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το κράτος, οι αρχές, οι οργανισμοί όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος και διάφοροι, ο Σύλλογος Διαιτολόγων κλπ, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να μπορούν να ρυθμίζουν αυτές τις καταστάσεις για να τις προλαμβάνουμε, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν, να μην τους δίνεται η δυνατότητα να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και ύστερα όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, μην κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Και ποια είναι τα χλωρά στη συγκεκριμένη περίπτωση? Είναι κάποιες καινούργιες έννοιες οι οποίες έχουν προέλθει από την ανάπτυξη. Η επιστήμη αναπτύσσεται συνεχώς, έτσι, δεν έχουμε μείνει στον παθολόγο του 1920. Όλα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και φυσικά για να μπορέσει ο κόσμος να τα αναγνωρίσει σιγά σιγά πρέπει πρώτα οι ειδικοί, οι άνθρωποι που τα καταλαβαίνουν, να τα μάθουν, να τα διαβάσουν, να τα καταλάβουν και να μπορέσουν μετά να τα εξηγήσουν και αν είναι δυνατόν να τα χρησιμοποιήσουν κιόλας για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Ένα από αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι η ιατρική του τρόπου ζωής, η οποία ακούστηκε πάρα πολύ ως ένα, πάλι ένα από αυτά τα αναπόδεικτα, τέλος πάντων, πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιούνται και να κοροϊδεύουμε τον κόσμο κλπ. Τι είναι η ιατρική του τρόπου ζωής? Όταν πας στο γιατρό και σου λέει για παράδειγμα ότι η χοληστερόλη σου είναι υψηλή, η πίεσή σου είναι λίγο υψηλή, το ζάχαρό σου είναι λίγο υψηλό. Για να μην αρχίσουμε φάρμακα, πρόσεχε τη διατροφή σου, χάσε λίγο βάρος, κάνε λίγο παραπάνω άσκηση, ίσως αν ο ύπνος σου είναι διαταραγμένος, κοιμήσου και λίγο καλύτερα. Αυτά είναι η ιατρική του τρόπου ζωής. Αυτή τη στιγμή ο γιατρός, δηλαδή, με το που λέει αυτά, ασκεί αυτό το αντικείμενο, την ιατρική του τρόπου ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τον τρόπο της ζωής μας, αυτά που κάνουμε κάθε μέρα, για να μπορέσεις να προλάβεις ασθένειες και μετά, αν έχεις πάθει κάτι, σε βοηθάει στη θεραπεία. Μαζί φυσικά με φάρμακα αν χρειάζονται ή χειρουργία κλπ. Άρα η ιατρική του τρόπου ζωής δεν είναι τίποτα άλλο παρά προλαμβάνουμε ασθένειες βελτιώνοντας 6 πράγματα που αποτελούν τους πυλώνες της υγείας. Το πρώτο είναι η διατροφή, όχι με την έννοια του ποιο είναι πιο σημαντικό. Απλά ένα είναι η διατροφή, 2 είναι η φυσική δραστηριότητα, 3 είναι ο ύπνος, 4 το στρες, 5 η κοινωνικότητα και οι κοινωνικές σχέσεις κλπ. Και 6 είναι οι εξαρτήσεις, τσιγάρο, ποτό κλπ. Αυτά τα 6 πράγματα λοιπόν, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, αν και κάποια μπορεί να είναι πιο σημαντικά, αλλά δεν είναι αυτά που πιστεύουμε, όπως είναι η διατροφή για παράδειγμα, η φυσική δραστηριότητα. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο, έτσι ώστε πρώτον να μην χαλάσουν την υγεία μας, να μην προκαλέσουν ασθένεια, και δεύτερον να μας βοηθήσουν μετά, αν έχουμε κάτι, να γίνουμε καλύτεροι. Η ιατρική του τρόπου ζωής λοιπόν και οι άνθρωποι που το εξασκούν, που είναι εκπαιδευμένοι γιατροί, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, εργοφυσιολόγοι, απλά έχουν μια παραπάνω εξειδίκευση, χρησιμοποιούν ακριβώς αυτόν τον τρόπο, αξιολογούν δηλαδή ένα άτομο όταν έρχεται για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, αξιολογούν όλους αυτούς τους παράγοντες. Γιατί το σώμα μας δεν δουλεύει από μόνο του. Αν έρθει κάποιος και έχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, με το στομάχι του ή τον ενοχλεί κάτι όταν τρώει, δεν είναι μόνο θέμα διατροφής. Μπορεί να έχει σχέση με το στρες. Μπορεί να έχει σχέση ότι τρώει και μετά κάνει άσκηση γρήγορα. Μπορεί να έχει σχέση με πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να έχει σχέση με την κοινωνικότητα. Όταν τρώω μαζί με κάποιον άνθρωπο που είναι τοξικός, φυσικά θα με πονέσει το στομάχι. Αλλά αν έρθει κάποιος και δει ότι με πονάει το στομάχι όταν τρώω αυτό το φαγητό και είσαι διαιτολόγος για παράδειγμα, αυτό που θα κάνεις είναι να του αλλάξει λίγο τη διατροφή. Αυτό όμως μπορεί να μην τον διορθώσει τον άνθρωπο, να μην τον βελτιώσει, γιατί το πρόβλημά του μπορεί να είναι ο τοξικός άνθρωπος, σύζυγος που είναι μαζί. Αν όμως ξέρεις την ιατρική του τρόπου ζωής, έχεις εκπαιδευτεί λίγο, μπορείς ολιστικά να δεις τον άνθρωπο και να καταλάβεις πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και μετά, αν δεν είσαι ο ειδικός, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ειδικοί σε όλα, τον στέλνεις σε έναν άλλον ειδικό για να το βοηθήσεις μαζί με αυτά που κάνεις εσύ. Αυτό είναι η ιατρική του τρόπου ζωής. Δεν είναι
1: παλαιότερα οι ειδικοί προσεγγίζαμε τον άνθρωπο συμπτωματοκεντρικά από όλα τα επαγγέλματα, τα ξεχωριστά που είπατε. Τώρα λοιπόν αυτό μου μοιάζει περισσότερο για αιτιοκεντρικό. Οπότε είναι πολύ πιο πλήρες και πολύ πιο ουσιαστικό. Παλαιότερα λοιπόν οι παθολόγοι αντιμετώπιζαν τα οξέα περιστατικά. Τώρα λοιπόν κάνουμε πρόληψη. Όπως λένε στο εξωτερικό, η ιατρική των Ελλήνων, ας πούμε, είναι και στο prevention, όχι μόνο στο treatment. Κατ' ουσία. Αυτό είναι. Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε και στον άλλον όρο, που είναι το longevity, που είναι η μακροζωία. Άρα εδώ θέλουμε να δώσουμε όχι μόνο το lifestyle medicine, αλλά θέλουμε να δώσουμε και μία ποιότητα σε αυτή τη ζωή. Και όπως λέω πολύ συχνά και εγώ στους δικούς μου ασθενείς, ότι η ιατρική έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μπορεί να σε κρατήσει στη ζωή όπως και να είσαι, αλλά δεν επιθυμώ να έχω συντήρηση κρεάτων. Επιθυμώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στη ζωή και απολαμβάνει όλες τις δυνατότητες του, αυτό για τις οποίες είναι κατασκευασμένος. Οπότε τώρα θέλω να μου μιλήσετε για το longevity, τη μακροζωία.
0: Ναι, η μακροζωία είναι κάτι που όλοι το επιθυμούμε. Και κάποια από αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν τώρα τελευταία, σε σχέση με θεραπείες αναπόδεικτες, έτσι, και ίσως επικίνδυνες, όπως ίσως έχει συμβεί και σε αυτή την περίπτωση, έχει να κάνει με την την θέληση του ανθρώπου να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Δεν είναι κακό πράγμα, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ότι όπως είπατε, η ιατρική τώρα μπορεί πραγματικά να σε κρατήσει τη ζωή. Δηλαδή αν περάσεις τα 60, ξέρω εγώ, 70, μετά είναι δύσκολο να πεθάνεις. Δηλαδή δεν σε κρατάνε ζωντανό με το ζόρι. Ο όρος μακροζωία δεν είναι και ο καλύτερος όρος για να, δηλαδή να προσπαθήσεις να ζήσεις πολύ. Όπως είπατε, είναι σημαντικό είναι να έχει ποιότητα η ζωή σου. Άρα αυτό το οποίο είναι καλύτερο σαν όρος είναι η υγιής γύρανση. Δηλαδή να φτάσεις όσο το δυνατόν πιο πολλά χρόνια, αλλά να είσαι υγιής. Δηλαδή να πεθάνεις το βράδυ στον ύπνο σου, αφού το προηγούμενο τη μέρα έχεις κάνει το μπάνιο σου, έχεις πάει μετά, έχεις φάει με τους φίλους σου, έχεις πιει ένα ποτάκι, έχεις γυρίσει στο σπίτι, αν έχεις και γυναίκα ή άντρα, τέλος πάντων, κάνεις και σεξ και μετά πεθαίνεις. Αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα, το να είσαι μέσα σε μια κλινική και να σου αλλάζουν πάνες για 5 χρόνια και να πεις ότι έζησα 5 χρόνια παραπάνω, τι να το κάνω. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η ιατρική του τρόπου ζωής λοιπόν, αλλά και όλοι οι άλλοι ιατρικοί, όλες οι άλλες ειδικότητες κλπ, αυτό βασικά προσπαθούν να κάνουν. Και ιδίως η ιατρική του τρόπου ζωής, γιατί τι κάνει, εκτός από το ότι δεν θεραπεύει, όπως είπαμε, μόνο τα συμπτώματα, μόνο αφού αρρωστήσεις, προσπαθεί να σε κρατήσει όσο το δυνατόν πιο υγιή μέχρι να έρθει η ώρα σου. Η ώρα σου βέβαια δεν εξαρτάται από σένα πότε θα έρθει, έτσι. Δηλαδή όσο και καλά να τρως, να κοιμάσαι, να μην έχεις στρες, όλα αυτά τα πράγματα, το κληρονομικό κομμάτι είναι το πιο σημαντικό για το πόσα χρόνια θα ζήσεις, έτσι, ανάλογα με το τι γονίδια έχεις. Από εκεί και μετά βέβαια αυτά που κάνεις και εσύ κατά τη διάρκεια της ζωής, τα οποία πολλά από αυτά βέβαια δεν εξαρτώνται από σένα, είναι τυχαία πράγματα, όπως η καρκίνη, έτσι, οι περισσότεροι καρκίνη είναι τυχαία. Αλλά τώρα αν εσύ καπνίζεις κιόλας, το βοηθάς και λίγο παραπάνω να πάει προς τον καρκίνο. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν μαζεμένα προσπαθούν να προλάβουν την ασθένεια και να ζήσουν όσο δυνατόν περισσότερα χρόνια.
1: Επειδή λοιπόν αυτό έχει κατά κάποιο τρόπο γίνει γνωστό μέσα από influencers και μέσα από πολυτελείς κλινικές οι οποίες υπάρχουν στο εξωτερικό, έχει υπάρξει μια πεποίθηση ότι αυτή η ιατρική είναι ακριβή και είναι για λίγους και για τους πλουσίους. Και πράγματι, από ό,τι βλέπω, μερικές φορές είναι δυσανάλογα ακριβή. Δηλαδή, αυτό που ακούμε είναι το πλέον σωστό, δηλαδή μια ιατρική πρόληψη ουσιαστικά που λαμβάνει υπόψη όλους τους πυλώνες του ανθρώπου. Αλλά γιατί να είναι τόσο ακριβή και δυσπρόσιτη στο διατάφτα?
0: Δεν είναι ακριβή και δυσπρόσιτη. Είναι λίγο περισσότερο ακριβή από το, ας πούμε, μια απλή επίσκεψη σε ένα γιατρό. Αλλά εδώ πέρα πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει καταρχάς με την συμπεριφορά του ανθρώπου. Συμπεριφορά του ανθρώπου, δηλαδή για να βελτιώσεις, ας πούμε, κάτι. Πες ότι κάποιος, ας πούμε, δεν κάνει φυσική δραστηριότητα ή έχει στρες, έτσι. Αυτά, για να βελτιωθούν και να αλλάξουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο άνθρωπος γενικά δεν αλλάζει. Έχει την τάση να μην αλλάζει. Το ξέρουν πολύ καλά όσοι κλινικοί εργάζονται με ανθρώπους και προσπαθούν να κάνουν αλλαγή συμπεριφοράς. Έτσι. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και λάθος που έχουμε κάνει τα τελευταία 50 χρόνια. Στη δυτική ιατρική είναι ότι πιστεύουμε, και ακόμα το πιστεύουν βέβαια πολλοί, ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Αν έχεις δύναμη θέλησης, αν έχεις ισχυρή βούληση και όρεξη για δουλειά και δουλέψεις σκληρά, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Μπορεί να είσαι λεπτός, μπορεί να τρέχεις κάθε μέρα, κάθε πρωί, μπορεί να μην τρως, ας πούμε, τίποτε από αυτά τα κακά, μπορείς. Αυτό δυστυχώς φαίνεται στην πράξη ότι δεν γίνεται, και βέβαια πολλοί από εμάς που υποστηρίζουμε ότι η ελεύθερη βούληση δεν είναι τόσο ελεύθερη, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, οι πράξεις μας καθορίζονται από πολλούς παράγοντες που δεν είναι στο χέρι μας να τους αλλάξουμε. Με βάση όλα αυτά λοιπόν, το να προσπαθείς να αλλάξεις κάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα, για να φτάσω στο κόστος, αυτό χρειάζεται, μπορεί, αυτό δεν γίνεται με το να πεις σε κάποιον χάσε βάρος ή κάνε περισσότερη άσκηση ή τρώγε καλύτερα ή μην έχεις στρες. Εντάξει, αυτό θα σου κοστίσει 50 ευρώ να σου πει κάποιος ότι το πρόβλημά σου είναι το στρες, μην έχεις στρες. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνεις το μη στρες. Εδώ λοιπόν ξεκινάει το κόστος. Έτσι. Το κόστος μπορεί να είναι πιο σημαντικό φυσικά από τα 50 ευρώ, γιατί θα χρειαστείς πολλές συνεδρίες, πολύ καιρό να δουλέψεις με κάποιον ειδικό, ή μπορεί να πάει σε δυσπρόσιτα πράγματα τα οποία γίνονται σε τέτοιου είδους μέρη. Αλλά αυτά είναι απλά γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν χρήματα, θέλουν να το κάνουν διαφορετικά. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό εκεί δηλαδή. Απλά γίνεται με έναν τρόπο πιο πολυτελείας, υπάρχουν πιο ωραία δωμάτια να κάθεται ο κόσμος, γίνονται σε κάποια σαλέ, τρώνε χαβιάρι αντί να τρώνε, ας πούμε, κάτι πιο υγιεινό. Αυτό είναι η διαφορά. Αλλά είναι γεγονός ότι για να μπορέσεις να κάνεις έστω αυτές τις μικρές αλλαγές που μπορεί να γίνουν, είπαμε μεγάλες αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά μικρές αλλαγές μπορούν να γίνουν. Αλλά και αυτές οι μικρές αλλαγές θέλουν πολλή δουλειά. Και εκεί μπαίνει μέσα το θέμα του κόστου.
1: Αυτό το οποίο ακούμε πολύ συχνά στα γραφεία μας είναι ότι γιατί να το κάνω αυτό αφού θα ξαναπάρω τα κιλά. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ματέωση και το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει επαναπρόσληψη βάρους και εγώ που ασχολούμαι με τα χειρουργία της παχυσαρκίας ακόμα και με αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ επεμβατικό και παρόλο το γίνεται τροποποίηση του γαστροεντερικού σωλήνα υπάρχει ανάκτηση βάρους ή ακόμα και από τα ενέσιμα αδυνατίσματος υπάρχει ανάκτηση βάρους. Αλλά αυτό τώρα που γίνεται είναι ότι έχουν μερικές φορές επίθεση στους διατροφολόγους και λένε δεν θα κάνουμε αυτό, θα το νικήσουμε, θα πάρουμε μια άλλη ακραία φαρμακευτική λύση, γιατί υπάρχει επαναπρόσληψη βάρους και θέλω να πείτε ότι είναι προγραμματισμένο το σώμα να γυρίσει σε αυτό το βάρος και θα γίνει ούτως ή άλλως. Δηλαδή σε μια τριετία γίνεται, έτσι δεν είναι?
0: Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι, υπάρχουν δύο προβλήματα σε αυτό το θέμα της ρύθμισης του βάρους. Μην το λέμε μόνο παχυσαρκία, γιατί είναι το πρόβλημα είναι επίσης το ίδιο και για ανθρώπους που είναι πάρα πάρα πολύ λεπτοί και θέλουν να πάρουν βάρος. Έτσι. Είναι μικρότερο το ποσοστό βέβαια, αλλά είναι το ίδιο. Άρα μιλάμε για ρύθμιση βάρους. Έρχεται πάλι σε αυτό που είπα πριν, ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε στο σώμα μας αρκεί να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που είπα πριν. Αλλά αυτό είναι τόσο βλακία να το λες, όσο και να πεις ότι ξέρεις θα καθορίσω το ύψος μου. Δηλαδή αν έχω δύο γονείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ ψηλοί, εγώ θέλω να γίνω κοντός. Δεν μ' αρέσει να γίνω ψηλός. Λοιπόν, αυτό είναι ανοησία φυσικά, γιατί φυσικά το βάρος σου, αν τρως καλά και λοιπά, το ύψος σου καθορίζεται από τους γονείς. Έτσι νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Το χρώμα των ματιών σου, το χρώμα των μαλλιών σου, η μύτη σου, αυτά καθορίζονται από τους γονείς. Έχεις δύο γονείς που έχουν μεγάλη μύτη, θα έχεις μεγάλη μύτη, δεν υπάρχει όπως να έχεις μικρή μύτη. Αυτό όμως που πιστεύουν οι άνθρωποι είναι ότι το βάρος δεν υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες. Ότι το βάρος μπορείς να το κάνεις εσύ ό,τι θες. Δηλαδή έχεις δύο παχύσαρκους γονείς και μπορείς εσύ να γίνεις πολύ λεπτός. Αρκεί να έχεις δύναμη, θέλεις να τρέχεις όλη μέρα, να μην τρως κλπ. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη ανοησία. Το ξέρουμε πάρα πάρα πολλά χρόνια ερευνητικά φυσικά κλπ. Αλλά το ξέρουμε και στην κλινική πράξη γιατί όπως είπατε κι εσείς, το σώμα γυρνάει σε κάποιο βάρος το οποίο του αρέσει. Ποιο είναι αυτό το βάρος που του αρέσει? Είναι το λεγόμενο set point. Set point theory λέει ότι το σώμα μας έχει μέσω των οδηγιών που στέλνει το DNA κρατάει κάποια πράγματα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Για παράδειγμα, όταν γεννιέσαι και μεγαλώνεις, το DNA σου λέει ότι η μύτη σου θα γίνει τόσο μεγάλη. Και μετά σταματάει εκεί πέρα. Δεν συνεχίζει να μεγαλώνει. Τα αυτιά σου θα γίνουν έτσι. Τα δάχτυλα σου θα γίνουν έτσι. Επίσης καθορίζει ότι η πίεσή σου θα είναι τόση. Το ζάχαρό σου θα είναι τόσο. Η θερμοκρασία σου θα είναι τόση. Και το σώμα λοιπόν, εφόσον έχει θερμοκρασία, ας πούμε 37 που είναι το set point, μόλις ανεβαίνει η θερμοκρασία, τη ρίχνει το σώμα, έχει τρόπους για να τη ρίξει. Μόλις πέφτει, την ανεβάζει. Το ίδιο πράγμα είναι και με το βάρος. Υπάρχει ένα set point που καθορίζεται από τα γονίδια μας, κληρονομικότητα δηλαδή, και αυτό είναι το βάρος που του αρέσει. Όταν σε προσπαθείς λοιπόν αυτό το βάρος να το μειώσεις, αυτό θα προσπαθείς να το ξαναπάει πάλι εκεί. Πώς το κάνει αυτό? Μέσω ρυθμιστικούς παράγοντες όρεξης, πείνας, φυσικής δραστηριότητας που υπάρχουν στον εγκέφαλο και τα οποία λειτουργούν με βάση ορμονικά σήματα που έρχονται από την περιφέρεια, που μετράνε πόσο βάρος έχεις, πόσο λίπος έχεις κλπ. Αυτά όλα είναι σήματα τα οποία τα έχει ο οργανισμός και ρυθμίζει εκεί. Αν πάρεις βάρος παραπάνω από αυτό που ο οργανισμός θέλει, πάλι θα πέσει το βάρος. Μία από τις πιο σημαντικές μελέτες που γίνανε για τη ρύθμιση βάρους, μία από τις πρώτες, ήταν μία μελέτη που έγινε στην Αμερική σε κάτι φυλακές, που δώσαν στους ανθρώπους με το ζόρι να τρώνε όλοι παραπάνω, να τρώνε διπλάσιο και τριπλάσιες μερίδες. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς πήραν βάρος, πάρα πολλοί πήραν βάρος, μάλλον, όχι πολλοί, όχι όλοι όμως, αλλά και ακόμα από αυτούς που πήραν βάρος, οι περισσότεροι το χάσαν μόλις ξαναπήγαν στο επίπεδο που τρώω όσο πραγματικά θέλω. Ενώ πριν τρώγαν με το ζόρι διπλάσιες μερίδες κλπ. Και που λέει τι? Αυτό πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, πάνω από 50, 60, 70 χρόνια ίσως κλπ. Από τότε λοιπόν ξέρουμε το σώμα θέλει, έχει ένα βάρος δικό του, το οποίο δεν σχετίζεται με αυτό που θες εσύ. Άρα έρχεται ο κόσμος στο γραφείο να... σου οποιοδήποτε γραφείο, του γιατρού, του διαιτολόγου, του ψυχολόγου, του εργοφυσιολόγου, και λέει θέλω να πάω σε αυτό το βάρος. Γιατί θες να πας σε αυτό το βάρος? Γιατί, μου είπε η γυναίκα μου. Η γυναίκα σου μπορεί να σου πει, αλλά για να δούμε πώς είναι η μάνα σου, πώς είναι ο πατέρας σου, σε ποιον μοιάζεις εσύ, ποιο ήταν το ιστορικό του βάρος σου, πόσες φορές έχεις κάνει προσπάθειες και ξαναγύρισε εκεί πέρα. Μήπως πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αυτό, το οποίο το δείχνει πολύ, πολύ έντονα και οι μελέτες κλπ. Άρα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Λέμε στον άνθρωπο ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να κατανοήσουμε ότι το βάρος ρυθμίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο το οποίο το καθορίζει το σώμα. Εσύ όμως τι μπορεί να κάνεις? Πρώτον, αν το βάρος σου έχει επηρεάσει την υγεία σου, θα πρέπει να το δούμε, γιατί έχει σχέση με την υγεία. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μπορούμε να κάνουμε πολύ μικρές αλλαγές και πολύ μικρές αλλαγές βάρους, οι οποίες όμως έχουν δειχτεί πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και από το δικό μου το εργαστήριο αλλά και από πολλά άλλα εργαστήρια, ότι είναι πολύ σημαντικές και έχουν πολύ σημαντικές επιδράσεις, θετικές επιδράσεις στην υγεία. Δηλαδή μία μείωση βάρους 2%, που σημαίνει 2 κιλά να χάσεις, αν είσαι 100 κιλά να χάσεις 2 κιλά, μπορεί να βελτιώσει κατά 70% το προδιαβητικό στάδιο, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά πάρα πολύ σημαντικά. Μία μικρή αύξηση στη φυσική δραστηριότητα, 10 λεπτά παραπάνω, πολύ σημαντική βελτίωση σε αυτούς τους παράγοντες που λέγαμε πριν. Μία μικρή διαφορά στη διατροφή μπορεί να κάνει πάλι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Άρα, αν είναι κάποιος παχύσαρκος και έχει πρόβλημα υγείας, προσπαθούμε να κάνουμε μια μικρή αλλαγή η οποία υπάρχει περίπτωση και να διατηρηθεί για πάρα πολύ μεγάλο καιρό. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και το θέμα του είναι μόνο η εμφάνιση, τότε απλά προσπαθείς να τον πείσεις να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια, δεν μπορείς να κάνεις εσύ ό,τι θες. Και αν δεν αρέσει τον άντρα σου, ας πούμε, αυτό το βάρος που έχεις, να πάει να βρει άλλη, πιο λεπτή, πιο γεμάτη, πιο οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορούμε το σώμα μας να το κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Υπάρχουν βέβαια και κάποια εργαλεία, τα οποία είναι παλιά εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε χρόνια, και είναι ο δείκτης μάζας σώματος, ο οποίος έχει και αυτό τα προβλήματά του. Και υπάρχει και αυτή η ιστορία με το ότι ύψος έχεις πρέπει να έχεις 10 κιλά πιο κάτω το βάρος σου, το οποίο είναι και αυτό αφαιρέγγιο και έχει εγκλωβίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Γενικά η επιστήμη της διατροφολογίας διακατέχεται από διάφορες πεπιθήσεις, και μάλιστα αυτό που με κλώνησε εμένα ήταν ότι μια φορά πράγματι υπήρξε μια δασκάλα στο δημοτικό η οποία έκανε πρόγραμμα διατροφικής ενημέρωσης στα παιδιά. Παρακολουθούσε εκείνη την εποχή ένα τέτοιο παιδί, το οποίο εξέφρασε τον προβληματισμό, γιατί με βάση το BMI που τους έδωσε η δασκάλα, ήταν παχύσαρκο και με ρώτησε. Και του είπα λοιπόν ότι η δασκάλα σου δεν γνωρίζει ότι υπάρχει άλλος δείκτης μάζας σώματος, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος για παιδιά. Αυτή βρήκε το general, το οποίο αφορά τους ενήλικες, και δεν σας εξήγησε ότι δεν προβλέπει τη σύσταση του σώματος στο BMI. Άρα και εκεί καμιά φορά πάμε να κάνουμε κάτι καλό, αλλά λόγω της ελλιπούς και τις πολύπλευρες ενημέρωση που πρέπει να έχουμε, δημιουργούμε χειρότερες πεπιθήσεις, γιατί τα μισά και παραπάνω παιδιά είχαν την απογοήτευση ότι είναι παχύσαρκα. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς, επειδή μελετούμε την επιστήμη μας και μπορούμε να καταλήξουμε σε πολλά εξειδανικευμένα μοντέλα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι η εξατομίκευση, και αυτό κάνουμε. Όχι η εξειδανίκευση, η εξατομίκευση, γιατί δεν μπορούμε τελικά να εφαρμόσουμε στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας λέγκη άρτης και ιδανική δίαιτα ή ιδανική άσκηση. Θέλω να μας πείτε κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί αρκετά, γιατί μερικοί όταν χάνουν κιλά έχουμε παρατηρήσει ότι αντί να βελτιώνονται κάποιες τιμές βιοχημικών εξετάσεων, για λίγο διάστημα έχουν μια επιδείνωση. Και έχουν επιδείνωση στο λιπιδεμικό προφίλ και ξέρω ότι ασχολείστε με αυτό. Και εδώ θέλω να εξηγήσετε ότι ο καθένας έχει διαφορετική ποσόστοση υπόδοσης του στο σώμα του και διαφορετικού τύπου. Δηλαδή έχουμε τον λευκό λιπόδιστο και έχουμε και το θεό. Και αυτό έχει μια μεγάλη διαφορά. Και τώρα βέβαια η επιστήμη πηγαίνει προς την κατεύθυνση του πώς θα αλλάξουμε και αυτό το τύπο του ιστού, δηλαδή τον λιπόδι ιστό τον λευκό, να τον κάνουμε θεό για να τον χρησιμοποιήσουμε και αυτόν σαν μεταβολικό όργανο. Θέλω να μιλήσετε γι' αυτό, μιας και είναι και το αντικείμενό σας.
0: Ναι. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο πρώτα σχετικά με τη ρύθμιση βάρους στα παιδιά, μια και αναφέρατε αυτό το παράδειγμα. Δυστυχώς σε αυτό το τομέα έχουν γίνει και γίνονται ακόμα εγκλήματα, και το μεγαλύτερο είναι το ότι το παιδί το στιγματίζεις και αρχίζει και αισθάνεται από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκινάνε τα κορίτσια πρώτα, αλλά και τα αγόρια ακολουθούν, να προχωράνε με αυτό το στίγμα του υπέρβαρου, του παχύσαρκου, του διαφορετικού, του όχι ωραίου κλπ. Καταρχάς αυτό, αν μας ακούνε και συνάδελφοι, οι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν αυτό σαν επάγγελμα, ακόμη και οι δάσκαλοι που είπατε, που μπορεί να ασχολούνται με τέτοια πράγματα, τα παιδιά δεν θα πρέπει να καταρχάς να κάνουμε δίαιτες ή οτιδήποτε άλλο. Τα παιδιά, ας είναι και παχύσαρκα ή υπέρβαρα, απαγορεύεται να χάνουν βάρος, απαγορεύεται να κάνουν δίαιτες για να χάνουν βάρος, εκτός αν υπάρχει κάποιο συνοδό νόσημα, και αυτό θα γίνει με την συμμετοχή φυσικά και την καθοδήγηση του παιδιάτρου, του παιδιού αυτού. Άρα, σε γενικές γραμμές δεν κάνουμε τέτοιο πράγμα. Αυτό το οποίο θα δούμε σιγά σιγά και βλέπουμε σε πολλά παιδιά είναι ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, αυτό το παραπάνω βάρος, ας πούμε, πολλές φορές το ρίχνουν σε ύψους και λοιπά, και καταλήγουν να έχουν τελικά αυτό το βάρος που θα έπρεπε να έχουν από την αρχή. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά είναι πρώτον να αισθάνονται αγάπη και ασφάλεια μέσα στο σπίτι, το νούμερο ένα. Και μετά να τρώνε όσο το δυνατόν καλύτερα, που σημαίνει τι, καλή ποιότητα φαγητού, μαγειρεμένο αν είναι δυνατόν από τους γονείς, και τουλάχιστον ένα γεύμα όλοι μαζί στην οικογένεια. Αυτό είναι η σωστή διατροφή. Φυσική δραστηριότητα, όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα, και φυσικά μείωση του στρες, να μην τους δηλαδή φορτώνουμε με στρες όσο δυνατόν παραπάνω. Το βάρος θα έρθει σιγά σιγά αν τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα εκεί που πρέπει να έρθει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αν οι δύο γονείς ήταν πάντα υπέρβαροι και παχύσαρκοι και οι γονείς τους ήταν έτσι και λοιπά, και το παιδί θα είναι έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι άσχημο, είναι κακό, είναι άρρωστο ή οτιδήποτε άλλο. Δείκτης μάζας σώματος και όλα αυτά είναι βλακείες, δεν θα πρέπει κανένας να τα χρησιμοποιεί πλέον. Αυτά είναι μόνο για μελέτες σε επίπεδο πληθυσμών, δεν κάνουν για το άτομο. Όπως είπατε, δεν λαμβάνουν υπόψη το ποσοστό του λίπους, φυσικά δεν λαμβάνουν υπόψη το είδος του λίπους κλπ. Ερχόμαστε λοιπόν στο είδος του λίπους. Πραγματικά ο θεός λιποδιστός είναι ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο, αλλά είναι κάτι το οποίο, τι είναι ο θεός λιποδιστός καταρχάς? Υπάρχουν δύο τουλάχιστον ήδη λιπόδους μάζας. Το ένα είναι το λευκό λίπος, το οποίο το έχουμε κάτω από το δέρμα μας, στην κοιλιά μας, έτσι στους γλουτούς, όπου έχουμε λίγο παραπάνω αυτό που λέμε λίπος. Αυτό το λίπος τι είναι? Είναι ένας τρόπος σε αυτό το λίπος, το οποίο το θεωρούμε κακό, οφείλουμε το ότι είμαστε ζωντανοί, σαν σαν species, σαν άνθρωποι, πώς λέγεται, σαν...
1: γένος.
0: Ναι, σαν γένος.
1: Σαν γένος, ναι.
0: Γιατί, τι κάνει αυτό, αποθηκεύει ενέργεια όταν υπάρχει πολλή τροφή στο περιβάλλον και μετά, αν δεν υπάρχει τροφή, όπως γινόταν για χιλιάδες χρόνια, που δεν υπήρχαν ψυγεία και σούπερ μάρκετ και περίπτερα, οι άνθρωποι τρώγαν όσο μπορούσαν περισσότερο όταν υπήρχε φαγητό ή όταν έβρισκαν, ξέρω, το καλοκαίρι κλπ. Και μετά το χειμώνα που δεν υπήρχε φαγητό, χάναν βάρος γιατί χρησιμοποιούσαν το βάρος του σώματος. Αυτό που είχε δηλαδή αποθηκευτεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την τάση τότε να παίρνουν εύκολα βάρος όταν τρώγαν, ήταν αυτοί οι οποίοι και τελικά επιζούσαν. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι που τελικά δώσαν τα γονίδια τους στους επόμενους και αυτά είναι τα γονίδια τα οποία κυριαρχούν. Δηλαδή τα γονίδια των ανθρώπων που όταν υπάρχει φαγητό τρώνε, παίρνουν βάρος γρήγορα και εύκολα και έχουν τη δυνατότητα να επιζήσουν. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για παλιά. Τώρα όμως είναι το αντίθετο. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα προκαλεί αυτό το ποσοστό παχυσαρκίας που βλέπουμε που σιγά σιγά αυξάνεται, που δεν θα γίνει όμως ποτέ 100%, δεν θα γίνουν ποτέ όλοι οι άνθρωποι παχύσαρκοι, απλά θα γίνουν αυτοί οι οποίοι ήταν να γίνουν, αλλά αυτό το ποσοστό θα είναι μεγάλο. Γιατί όπως είπαμε, αυτά είναι τα γονίδια που δόθηκαν από τους προγόνους μας. Αυτό λοιπόν είναι ο λευκός υπόδης ιστός. Είναι ένα όργανο του σώματος το οποίο αποθηκεύει ενέργεια για όταν το χρειαστείς. Ο φαιός λιπόδης ιστός είναι ένας άλλος ιστός ο οποίος μοιάζει με αυτόν λίγο, αλλά κάνει ακριβώς την αντίθετη δουλειά. Δεν αποθηκεύει ενέργεια, καίει ενέργεια. Και καίει ενέργεια σε πολύ μεγάλο ρυθμό με σκοπό να παράξει θερμότητα όταν κρυώνουμε. Αυτό κάνει. Γι' αυτό το έχουν κυρίως τα μωρά, τα θηλαστικά δηλαδή, όλα τα ζώα και οι άνθρωποι, σε πολύ μικρή, στη βρεφική ηλικία, με μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται και κάποια ζώα δηλαδή γεννιούνται με 40% όλου του λίπους τους, είναι φαιό λίπος, αλλά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Ο στόχος λοιπόν είναι όταν γεννηθεί αυτό το ζώο στην εξοχή με κρύο, να μπορέσει να επιζήσει. Αυτός ο ιστός λοιπόν δουλεύει πάρα πολύ έντονα, παράγει θερμότητα και έτσι επιζεί το άτομο. Στη δικιά μας την περίπτωση, γιατί τον συζητάμε αυτόν τον φαιόλιπόδη ιστό, γιατί βλέποντας ότι αυτό είναι ένας τρόπος για να η κατανάλωση ενέργειας, άρα ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει και στην μείωση του βάρους. Γιατί η μείωση του βάρους πώς συμβαίνει? Είτε κόβοντας τις θερμίδες που τρως, είτε αυξάνοντας τις θερμίδες που καίς. Ή και τα δύο συνδυασμό. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε δυνητικά να αυξήσει τις θερμίδες που καίς. Και πραγματικά υπάρχουν αρκετές έρευνες όπου με φάρμακα προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε αυτό τον φαιόλιπόδη ιστό, ο οποίος ενεργοποιείται μόνος του στο κρύο, από μόνος του στο κρύο, να τον ενεργοποιήσουμε γενικά όλη την ημέρα, ακόμη και αν δεν κάνει κρύο.
1: Έχει πολλά μυτοχόνδρια. Έχει πολλά μυτοχόνδρια. Αυτή είναι η διαφορά του σε σύγκριση με τον λευκό.
0: Αυτή είναι η κύρια μεταφορά, ναι. Έχει πολλά μυτοχόνδρια, τα οποία έχουν και επίσης κάποια διαφορά στις πρωτεΐνες των μυτοχονδρίων, έτσι ώστε αντί να παράγεται ενέργεια, παράγεται θερμότητα. Δηλαδή είναι σαν να μην είναι, ας πούμε, να μην είναι καλή μηχανή, κάπως έτσι.
1: Αν και όσο απομακρυνόμαστε από την παιδική ηλικία τον χάνουμε αυτόν, εν τούτης μερικοί άνθρωποι έχουν πολύ γονιδιακά, έχουν παραπάνω ποσόστοση. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικές φορές ζευγάρια που εκνευρίζονται όταν τρώνε την ίδια τροφή πάνω κάτω και μου λένε «Η γυναίκα μου τρώει και δεν παχαίνει και εγώ παχαίνω». Νομίζουν ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Είναι μια βιολογία που είναι τελείως διαφορετική. Αυτό θέλω να πω. Κάποιοι το διατηρούν αυτό το πλεονέκτημα και έχουν πιο πολύ φαιόιστο κατά αναλογία στην ενήλικη του ζωή. Και το χρησιμοποιούν και αυτό.
0: Είναι αλήθεια ότι χάνεται ο φαιός λιπόδης ιστός όσο μεγαλώνεις, αλλά σε κάποιους ανθρώπους, τους περισσότερους, παραμένει. Πολύ λίγο βέβαια, έτσι, μιλάμε για 50 γραμμάρια, 100-150 γραμμάρια.
1: Σε πολύ λίγα σημεία στο σώμα συσσωρεύεται, ναι, ανατομικά. Ναι.
0: Κυρίως εδώ στη βάση του λαιμού, λίγο πίσω από σπονδυλική στήλη κλπ. Αυτό είναι αρκετά ισχυρό αν το ενεργοποιήσεις για να κάψεις κάποιες θερμίδες μέσα στην ημέρα. Μην νομίζετε όμως πολλές, έτσι, 200, 300, 400. Αλλά 200 θερμίδες είναι σαν να κάνεις άσκηση, έτσι, αρκετή ώρα για να κάψεις 200 θερμίδες. Δεν είναι λίγο. Δεν θα έλεγα ότι δικαιολογεί από μόνος του η παρουσία του Θεού Λιπόδους Ιστού τη διαφορά που λέτε στα ζευγάρια, έτσι.
1: Εκεί είναι. Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό, εν πάση περιπτώσει.
0: Τρώει κάποιος παραπάνω ή, ας πούμε, κάνει λιγότερη φυσική δραστηριότητα. Κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους έχουν φυσικά υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό από κάποιους άλλους. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν προσωπικότητα τύπου Α, για παράδειγμα, που είναι οι πιο νευρικοί, οι πιο τέτοιοι, κουνιούνται συνέχεια, σηκώνονται συνέχεια πάνω στο ψυγείο, γυρνάνε πάνω από εδώ, πάνω από εκεί, ακίνητοι. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι φυσικά καίνε περισσότερη ενέργεια και μπορεί ίσως να ρυθμίζουν το βάρος τους έτσι. Αλλά ο Θεός Λιπόδους Ιστός ακόμη διερευνάται για να μπορέσουμε να δούμε αν με φάρμακα μπορείς να το ρυθμίσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Εγώ θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να τον κοιτάμε σαν ένα, ας πούμε, πιθανό
1: ανάγκια, ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα,
0: και θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε απ' έξω, όπως είπαμε, λίγο παραπάνω φυσική δραστηριότητα, με περπατώντας, ανεβαίνοντας τις σκάλες, αποφεύγοντας το ασανσέρ, παίρνοντας κάθε ευκαιρία να κάνουμε λίγα πραγματάκια, γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις περισσότερο. 10 λεπτά να προσθέσεις μέσα στην ημέρα, στο 24ωρο, έτσι, να προσθέσεις 10 λεπτά, είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, και μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι καθιστικοί, έτσι. Τώρα, αν κάνεις και παραπάνω, ακόμα καλύτερο, κανένα πρόβλημα. Μια μικρή αλλαγή στην διατροφή, να τρως λίγο καλύτερα, να τρως τα 3 γεύματα τουλάχιστον, να τρως όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία τροφών με κάποιο μέτρο, δηλαδή να σταματάς κάποια στιγμή εκεί που νιώθεις ότι αρχίζει σιγά σιγά να χορταίνεις. Να μην βγάζεις τρόφιμα από το φαγητό σου, κανένα από τη διατροφή σου. Δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα. Αυτά τα τρόφιμα τα οποία καλό είναι να αποφεύγεις, όχι απαγορεύονται, είναι τα επεξεργασμένα. Ό,τι είναι επεξεργασμένο και βλέπεις μέσα, ανοίγεις το κουτί και βλέπεις 200 συστατικά, ας πούμε, μέσα σε ένα απλό κουτί από, ξέρω εγώ, δημητριακά πρωινού, ξέρω εγώ, ή κάτι μπάρες, κάτι τέτοια. Δεν χρειάζεται, ή γαριδάκια και τέτοια πράγματα. Όχι ότι απαγορεύεται όμως, αλλά μην το παρακάνεις. Αυτές οι μικρές αλλαγές είναι που θα σου φέρουν τα καλά αποτελέσματα.
1: Και μια και είπατε για το κομμάτι της άσκησης, επειδή έρχονται πάρα πολλοί και μου λένε ότι έτρεξαν 20 λεπτά στο γυμναστήριο, τους έδειξε το καντράν του συγκεκριμένου μηχανήματος που έχουν κάνει χρήση, ότι κάψανε 300 θερμίδες, οπότε μετά πήγανε και φάραγανε μία μπάρα που έχει 200, άρα και πάλι καλά είναι. Και τους εξηγώ ότι αυτό το καντράν στο μηχάνημα είναι ουσιαστικά ένα marketing για να σου δώσει ένα κίνητρο για να μπορέσεις να συνεχίσεις την άσκηση, αλλά δεν συνδέεται ακριβώς με την απώλεια των θερμίδων όπως το εννοούμε εμείς για απώλεια βάρους. Δεν έχει. Καταρχάς τους έχω εξηγήσει ότι για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το ασφαλές συμπέρασμα θα πρέπει να πας σε ένα εργαστήριο εργοφυσιολογίας και εργομετρίας να σου συνδέσουν μία μάσκα για να σου μετράνε τα αέρια και καθώς επίσης και τον καρδιακό παλμό. Οπότε μετά υπάρχουν και οι εφαρμογές οι οποίες είναι στα κινητά, οι οποίες μας λένε ότι αν περπάτησες, ας πούμε, τόσες χιλιάδες βήματα, ότι έχεις χάσει τόσες θερμίδες. Και θέλω λίγο να το διευκρινίσετε αυτό, ότι δεν έχει κάποια σχέση ακριβώς με την απώλεια βάρους. Είναι εποφελές το ότι είσαι σε κίνηση, αλλά η απώλεια αυτή καθ' αυτή που γράφει το καντράν αυτό δεν έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα.
0: Κοιτάξτε. Όσο περισσότερο περπατάς, τόσο περισσότερη ενέργεια ξοδεύεις, έτσι. Άρα δημιουργείς ένα ενεργειακό έλλειμμα, όπως λέγεται. Αν μια μέρα δεν περπατήσεις καθόλου και φας ακριβώς το ίδιο φαγητό με την επόμενη μέρα που θα περπατήσεις και μία ώρα, εννοείται ότι την επόμενη μέρα θα έχεις το έλλειμμα των θερμίδων θα είναι παραπάνω, γιατί έκανες άσκηση. Την άσκηση την κάνουμε για καλή υγεία. Η άσκηση από μόνη της δεν θα σου αλλάξει το βάρος, το οποίο, όπως είπαμε, δεν αλλάζει ούτως ή άλλως εύκολα. Αλλά αν θες να αλλάξεις το βάρος σου, φυσικά θα κάνεις λίγο παραπάνω φυσική δραστηριότητα και θα προσέξεις λίγο τη διατροφή σου από άποψη θερμίδων. αλλά η άσκηση αυτό που σου κάνει είναι πραγματικά θωρακίζει την υγεία σου. Αυτό που είπατε με την μπάρα είναι ενδιαφέρον, γιατί πολλοί άνθρωποι τι κάνουν, επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα συμπληρώματα και τα πρωτεϊνούχα και οι μπάρες και το ένα και το άλλο, έχουν βομβαρδιστεί ο κόσμος με όλα αυτά τα πράγματα που φυσικά είναι marketing. Τι κάνουν, κάθονται πάνω στο διάδρομο ή στο ποδήλατο, στο γυμναστήριο, κάνουν μισή μία ώρα και είναι πως θερμίδες και είναι 300-500, έτσι, και μετά παίρνουν ένα milkshake από πρωτεΐνη που μπορεί να έχει άλλες 400 θερμίδες, η οποία δεν χρειάζεται καθόλου σε κανέναν άνθρωπο, εκτός αν είσαι αθλητής πολύ υψηλού επίπεδου και προσπαθείς να κάνεις κάποια πράγματα, τα παίρνουν τζάμπα και άρα δεν βοηθάνε στη ρύθμιση του βάρους τους. Η άσκηση βέβαια μόνη της το έχει κάνει το καλό, απλά καλό είναι να αποφεύγονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται κανένας άνθρωπος κανένα συμπλήρωμα. Εννοείται δεν χρειάζεται πρωτεΐνες, κρεατίνες, όλα αυτά τα πράγματα, εάν είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος που πηγαίνει στο γυμναστήριο για καλή υγεία και για να διατηρήσεις ένα καλό σώμα, τη ρύθμιση του βάρους σου. Δεν χρειάζεται τίποτε από αυτά, παρά μόνο να είσαι αθλητής υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά και σε αυτούς φυσικά τα παρακάνουν. Αλλά σίγουρα για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους που πάμε στο γυμναστήριο για καλή υγεία, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν θα μπορούσα να παραβλέψω να σας ρωτήσω την άποψή σας για το μικροβίωμα, που είναι τις τελευταίες ας πούμε δεκαετίες ένα θέμα το οποίο μας αφορά, και αν πρέπει να παίρνουμε και προβιωτικά και πώς θα το στρώσουμε αυτό το μικροβίωμα για να δουλέψει.
0: Το μικροβίωμα είναι πραγματικά ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια, και συνεχώς μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για το πόσο πραγματικά επηρεάζουν την υγεία σε πάρα πολλούς τομείς, σε πολλούς παράγοντες, από τον εγκέφαλο μέχρι τα πάντα, έτσι. Το μικροβίωμα του καθενός είναι διαφορετικό και αλλάζει και ανάλογα με την περιοχή, αλλάζει ανάλογα με τη φυλή του ανθρώπου κλπ. Που είσαι. Καλό είναι όμως να υπάρχει

0: έχει μια υγιή διατροφή. Δηλαδή τρώει μεγάλη ποικιλία τροφών με μέτρο. Η μεγάλη ποικιλία τροφών θα περιλαμβάνει και το γιαουρτάκι, που είναι το πιο σημαντικό από όλα όσον αφορά την ανάπτυξη του και τη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος. Και επίσης περιλαμβάνει τις φυτικές ίνες, που και αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές. Περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία, ακόμη και το κρέας, κάποια είδη κρέατος, κάποια κομμάτια, όλα αυτά βελτιώνουν και φτιάχνουν το μικροβίωμα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή να πάρουμε τα εξωτερικά. Τώρα, αν υπάρχει κάποια περίπτωση, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε, περνάει από θεραπεία, από αντιβίωση, έτσι, παίρνει αντιβίωση, εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια βοήθεια, όχι όπως το κάνουν πολλοί κόσμος, όπου κατά τη διάρκεια της θεραπείας παίρνουν. Αυτό πρέπει να γίνεται μετά το τέλος της θεραπείας, ή κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά και εκεί το καλύτερο θα ήταν να γίνει με ξινά γιαουρτάκια, τα γιαουρτάκια αυτά τα κλασικά που ξέρουμε, και τρώγοντας πάλι μια καλή διατροφή. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσα να το καταλάβω. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια παρέμβαση εκεί πέρα. Αν, επαναλαμβάνω, τρώμε σωστά.
1: Κατάλαβα. Βέβαια είναι σε όλο αυτό, πάντα πέφτει στο τραπέζι και το κομμάτι της διαλυματικής νηστείας, το οποίο το κάνουν όλοι άκρητα. Εγώ, επειδή έχω διαβάσει πολλές διαφορετικές διατροφές, πολλά διατροφικά μοτίβα, θεωρώ ότι είναι εργαλεία. Δεν θέλω να μείνω σε ένα και θεωρώ ότι η αξία του επιστήμονα, της επιστημονικής συμβουλής, έχει να κάνει με τη σωστή σύζευξη του εργαλείου με τον κατάλληλο άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ότι θεραπεύουμε πάντα με τη μεσογειακή τα πάντα ή μόνο με την πρωτεϊνική διατροφή τα πάντα, αλλά επειδή έχει θεοποιηθεί, γιατί εμείς μερικές φορές οητευόμαστε από τα κοινοφανή, από τις κοινοφανείς έτσι, επιστημονικές τάσεις, και πιστεύουμε ότι όλα τα λύνει η διαλυματική νηστεία. Δηλαδή θα ήθελα να τοποθετηθείτε και λίγο σε αυτό, γιατί είναι το νέο τρέντ της εποχής. Δηλαδή πιστεύουν ότι αν πάψουν να τρώνε κάποιες ώρες, χωρίς να αλλάξουν και την ποιότητα της διατροφής στο παραθυράκι στο οποίο τρώνε, ότι θα έχουν ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, απώλειας βάρους, το οποίο θα εξασφαλίσει και την διατηρησιμότητα του βάρους αυτού, που δεν είναι έτσι. Γιατί και στην διαλυματική νηστεία παρατηρούμε ότι πράγματι χάνονται κάποιο βάρος στην αρχή, αλλά μετά ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό όπως και μια μεσογειακή προσέγγιση, ας πούμε, στην απώλεια βάρους.
0: Όλες οι μέθοδοι, δηλαδή αυτές οι διάφορες δίαιτες, διάφορα μοτίβα, όπως είπατε, η μοντέλα, έχουν μελετηθεί πάρα πολλά χρόνια και δείχνουν ότι ακριβώς άσχετα από το τι κάνεις, άσχετα με ποιο τρόπο θα χάσεις το βάρος επανέρχεται με τον ίδιο ακριβώς αριθμό πίσω. Δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά. Κανένα από τα μοντέλα που έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα δεν έχουν δει διαφορά. Και ο λόγος είναι γιατί, όπως είπαμε στην αρχή, η βιολογία του σώματος είναι τόσο ισχυρή που ό,τι και να κάνεις και να το κατεβάσεις ή να το ανεβάσεις το βάρος, αυτή θα το φέρει σιγά σιγά πάλι εκεί που πρέπει. Πώς το φέρνει? Όταν χάνω βάρος με οποιοδήποτε τρόπο, ορμονικά, οι ορμόνες δηλαδή οι οποίες ρυθμίζουν την όρεξη, τον κορεσμό, τη φυσική δραστηριότητα, αλλάζουν προσπαθώντας να διορθώσουν αυτή την κατάσταση που είναι για το σώμα προβληματική. Δηλαδή χάνω βάρος, βγαίνω από αυτό την ομοιόσταση που θέλω. Η διαλυματική είναι ένα από αυτά τα μοντέλα. Έτσι. Φυσικά δεν είναι καλύτερη από άλλα μοντέλα παλιότερα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο, αν σε κάποιον άνθρωπο του αρέσει και μπορεί να το κάνει με στόχο όμως να χάσει αυτά τα λίγα, όπως είπαμε, κιλά που θα βοηθήσουν στην υγεία του, τότε μπορεί να το κάνει. Αλλά αν πιστεύει ότι με αυτό μπορεί να αποκτήσει το τέλειο σώμα και να το διατηρήσει για πάντα κλπ., αυτό δεν ισχύει.
1: Σωστά. Και ποια είναι η τοποθέτησή σας απέναντι στα ενέσιμα αδυνατίσματος, τα οποία έχουν και αυτά κακοποιηθεί πάρα πολύ? Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι κατόπιν ιατρικής συμβουλής, για αυτούς που εν πάση περιπτώσει είναι και διαβητικοί και το χρειαζόντουσαν να το πάρουν αυτό, αλλά γιατί κάποια στιγμή χάσαμε και εκεί το μέτρο και έχει γίνει κακοποίηση, δηλαδή και ακόμα και αυτοί που είχαν λιγοστό βάρος για να χάσουν, έχουν προσφύγει στα ενέσιμα του

0: αίσθημα αδυνατίσματος. Και θεωρώ, εγώ τους λέω όταν μου ζητάνε να τοποθετηθώ, ότι δεν θα μπορούσα να τοποθετηθώ όταν το ίδιο το κράτος έχει επιτρέψει σε κάποιον να πάει να το αγοράσει το σκεύασμα χωρίς ιατρική παρέμβαση. Οπότε από τη στιγμή που ή ένα συμπλήρωμα αγοράζω ή ένα ενέσιμο δυνατίσματος, νομίζω ότι η παρέμβαση επιστημονική δεν έχει κανένα νόημα πια, αφού το έχει επιτρέψει το κράτος. Ενώ είναι χημεία, θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες στο πώς την αγοράζεις αυτή τη χημεία, όπως και η αντιβίωση δεν σου δίνουν για κανέναν λόγο αν δεν υπάρχει παραπεμπτικό. Οπότε θέλω να μου πείτε για το aftermath, δηλαδή κάποιος που δεν παίρνει πια, γιατί δεν μας έχει εξηγήσει κανένας το πρωτόκολλο αποκατάστασης έπειτα από τα ενέσιμα. Εδώ δηλαδή βλέπω ένα κενό του συστήματος. Έχουν πει πώς θα αυξάνεις τη δόση για να μπορέσεις να δυνατήσεις, αλλά κανένας δεν μας είπε ουσιαστικά πώς θα αποδεσμευτείς. Οπότε θέλω να μου πείτε το μετά τι γίνεται και τι πρέπει να περιμένει κάποιος.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα συζητάμε για το βάρος και τη ρύθμιση βάρους ανθρώπων οι οποίοι είτε είναι υγιείς είτε έχουν κάποια μικρά προβλήματα υγείας, όπως είναι λίγο υπέρταση, λίγο αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσλιπιδημίες κλπ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε τη λεγόμενη θνησιγενή παχυσαρκία, δηλαδή παχυσαρκία η οποία πραγματικά προκαλεί μεγάλα προβλήματα υγείας και μπορεί να οδηγήσει και στην απώλεια της ζωής. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνεις κάτι. Και τι κάνεις? Απλά οι δίαιτες ή η φυσική δραστηριότητα κλπ. Δεν δουλεύει σε αυτή την περίπτωση, γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να επιφέρει τόσο μεγάλες απώλειες βάρους. Η βαριατική ιατρική με την οποία και εσείς ασχολείστε, ξέρετε πολύ καλά ότι φέρνει σημαντικά αποτελέσματα εκεί και μάλιστα από την πρώτη μέρα, γιατί πραγματικά κυρίως στο διαβήτη και λοιπά, γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι εκεί, ότι παίρνεις παραπάνω ζάχαρη, υδατάνθρακες από ό,τι χρειάζεσαι. Τα ενέσιμα ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι βοήθεια σε αυτόν τον τομέα και φυσικά είναι ένα σημαντικό όπλο στο οπλοστάσιο του γιατρού, γιατί θα πρέπει πάντα να γίνονται, όπως είπατε, με συνταγή γιατρού. Και δεν ήξερα ότι μπορείς να πας στο φαρμακείο και να πάρεις τέτοια στην Ελλάδα.
0: Είναι, ναι, είναι μπορείς. Δυστυχώς μπορείς.
1: Αυτό είναι τραγικό.
0: Αυτό είναι τραγικό.
1: Είναι λοιπόν ένα σημαντικό όπλο στο οπλοστάσιο του γιατρού για να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως είπαμε πριν, όπου υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και θα πρέπει το βάρος να αλλάξει. Σημαντικά. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια δυστυχώς βλέπουμε τώρα που έχουμε κάποια δεδομένα, γιατί αυτά είναι καινούργια, έτσι, η μελέτη αυτών των φαρμάκων πραγματικά τώρα γίνεται στους ανθρώπους, στους ασθενείς. Έτσι, πολύ μικρές μελέτες που είχαν γίνει στο παρελθόν είχαν δείξει κάποιες μικρές διαφορές και έτσι πήρε την άδεια αυτό το φάρμακο. Και σε ένα από αυτά μάλιστα ήμουν και μέσα στην επιτροπή που τα δημιούργησε. Αλλά η πραγματική έρευνα γίνεται τώρα έρευνα πεδίο, έτσι, πάνω στους ασθενείς. Τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις των ασθενών που είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα και παίρνουν αυτά τα ενέσιμα, φυσικά το βάρος επανέρχεται και δυστυχώς επανέρχεται και με άλλα προβλήματα. Βλέπουμε αύξηση των του...
0: Σαρκοπενία βλέπουμε πρώτα απ' όλα, σαρκοπενία, μείωση της μυϊκής μάζας σε υψηλό ποσοστό.
1: Σαρκοπενία που είναι πολύ χαρακτηριστικό και σε άλλες βέβαια μεθόδους, αλλά επίσης τώρα βλέπουμε και κατάθλιψη και αυτοκτονικό ιδεασμό και περιπτώσεις τέτοιες, όπου πραγματικά είναι κάτι πολύ ενισχυτικό. Και βέβαια άλλα χαρακτηριστικά, κάποιες αλλαγές στα αυτιά κλπ. Οπωσδήποτε λοιπόν, αυτό είναι ένα όπλο, αλλά υπάρχουν και τα κατά, αλλά βέβαια δεν υπάρχει κανένας λόγος να το χρησιμοποιεί αυτό το φάρμακο κάποιος ο οποίος απλά θέλει να χάσει 2-3-5 κιλά για να κάνω εκεί. Βέβαια, η εύκολη λύση είναι πάντα αρεστεί στους ανθρώπους, όλοι θέλουμε αν είναι δυνατόν να παίρναμε ένα χάπι και να διορθώνονταν όλα, να διαβάζαμε, ξέρω, να περνούσαμε σε εξετάσεις με ένα χάπι, να κάναμε παιδιά να πηγαίναν 18 χρονών με ένα χάπι απότομα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, η ζωή δουλεύει με διαφορετικό τρόπο και όταν πας να είτε να το ξεπεράσεις είτε να το κοροϊδέψεις κλπ, θα την πληρώσεις τελικά. Και αυτό βλέπουμε ότι
0: διαπράττεις ύβρι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι δεν έχεις μια τεράστια δύναμη. Μας το δίνει και το παράδειγμα ο Μήλων ο Κορτονιάτης από την αρχαία Ελλάδα, που ήταν 6 φορές Ολυμπιονίκης και φαίνεται κάποια στιγμή είχε έπαρση. Και πολλά βέβαια παραδείγματα από την φιλοσοφία και την αρχαία ζωή μας το μεταφέρουν αυτό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλή πρόθεση να ανταποκριθείτε στο αίτημά μου αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και εύχομαι να γνωριστούμε και από κοντά. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση που είχατε σήμερα, για να βάλουμε έτσι ένα λιθαράκι στο να αποκαταστήσουμε χωρίς να...
2: Η ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρήτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρήτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρήτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρήτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρήτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Μανώλης Αλεξάκης.
10: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
9: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
11: Πλάσμα τη φαντασία μου.
9: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
16: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
16: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια. Όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
17: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
16: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
17: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
18: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
19: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
18: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
12: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απαντών.

0: της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
17: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Δείχνει τον πόνο κομμαθιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.

0: είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?

μη πόνε, πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.

και εσύ στα γάλας μου χυμίσου. Πως σου λέγα εξημερώσαι με και μου λέγες κοιμήσου.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
12: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
15: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Μανώλης Αλεξάκης.
5: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
4: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
6: Πλάσμα τη φαντασία μου.
4: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
5: Πάει καιρός, πάει.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μυστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με
0: μεταχειρισμένο.
13: Honda Caracostas με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
2: Πάμε, κοπέλια, τανάραχο.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Για κοσμητικά

0: και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Βαδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Αγία Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι...

0: δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: GFM.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: DFM.
1: Η φωνή της σκέψης.

στο μήλο τσικαριάς είχανε βάτη μπλέξει. Είχανε βάτη μπλέξει, μα γύρισε στη φτερωτή που είχε καιρούς να παίξει.

που είσαι και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα κρύψες και γιάντα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα.

0: κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Γεια σας, μπράβο.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα,

0: τουρισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

życie na lepsi. Na lepsi. Να μη βονάς και να μη κλαις όσο θα λείπω. Τραύμα δικό μου που μπορεί και να είναι ευχή.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.